Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Διαχρονικές διαδρομές στον κόσμο της jazz χωρίς σύνορα. Ο Λίον Τόμας άνοιξε την απόψινή μας εκπομπή από το πολύ όμορφο άλμπουμ του, ηχογραφημένο στα τέλη του 1972, Blues and the Soulful Truth, ακούσαμε σε Pure Mind to Die. Τη σκυτάλη παίρνει ο Αχμάν Τζαμάλ σε μια εκτέλεση του Wave από το Σικάγο του 1976. Μια ηχογράφηση που περίμενε 50 χρόνια, μισό αιώνα, για να εμφανιστεί φέτος σε μια νέα κυκλοφορία με τον τίτλο At the Jazz Showcase Live in Chicago. Εδώ ταιριάζει το κάλιο αργά παρά ποτέ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια ηχογράφηση που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη του Αχμάτ Τζαμάλ. Ο Όσκαρ Πέτερσον και το τρίο του δίνει μια ζωντανή συναυλία στο Baker's Keyboard Lounge του Σικάγο το 1960, αλλά η πλήρης ηχογράφηση αυτής της συναυλίας είδε το φως της δημοσιότητας μόλις φέτος το 2026, από την οποία ακούμε το κομμάτι Σικάγο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Uno, dos, tres, cuatro.

Jazz Live μέρος δεύτερον, Jill Scott Heron και Brian Jackson, The Bottle, από το άλμπουμ, ένα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 70, Winter in America, του 1974, και από το Winter in America στο America the Beautiful, το θρυλικό drummer της avant-garde jazz της σχολή της σκηνής του Σικάγο, Cahill Jabbar. Ένα άλμπουμ επίσης βαθιά πολιτικό και κοινωνικό που κυκλοφόρησε το 2020. Ακούμε Jump and Shout for Those Now Gone. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Χάμιετ Μπλουέτ, Africa Island Song, το Millennium Album του, With Eyes Wide Open, ο σπουδαίος αυτός σαξοφωνίστας. Και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την εκπληκτική εκτέλεση του Lawrence Dance από τον Ίντρις Μοχάμετ, το σπουδαίο αυτό drummer, το album Power of Soul. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Grover Washington Jr. και η πρώτη εκτέλεση είναι σε αυτόν, αλλά λίγους μήνες αργότερα από την εκτέλεση του Grover Washington το πήρε ο Ίντρις Μοχάμετ και το έκανε ανεπανάληπτο. Το άλμπουμ του λεγότανε και λέγεται Power of Soul 1974, η εκπληκτική grooving soul jazz των 70's. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τρίτο μέρος.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο, με μια εκπληκτική απόδοση και ερμηνεία μουσικά και φωνητικά από την Ελβετίδα τραγουδίστρια Λουτσία Γκάντοτς και το μόνιμο άλμπουμ της του 2016 Speak Low, η περίφημη αυτή σύνθεση του Kurt Weill. Μια σύνθεση που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, ακούστηκε μάλλον για πρώτη φορά στο Broadway το 1943 στο musical One Touch of Venus σε στίχους του Ogden Nash. Λίγο αργότερα έγιναν κάποιες instrumental εκτελέσεις, jazz εκτελέσεις και έγινε ένα από τα κλασικά jazz standards. Μία από τις οποίες ακούμε τώρα, από τις πρώτες σχεδόν, λίγο πριν ακόμα και από την εκτέλεση του Coltrane, από το Sonny Clark, Speak Low, από το άλμπουμ Sonny's Grip του 1958.

Sonny Clark, John Coltrane που συμμετέχει επίσης και Curtis Fuller στο τρομπόνι, και θα κλείσουμε αυτό το Speak Low ημίωρο με την εκτέλεση από τον Gary Barnes και το quintet του, μια εκτέλεση που υπάρχει στο album West 42nd Street του 1990. Claudio Roditi, τρομπόνι, John Hicks πιάνο, Ray Drummond μπάσο, Al Foster drums και βέβαια Gary Barnes σαξόφωνο. Μετά τις διαφημίσεις μαζί και το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε, Χώρα Silver, Song for My Father, από το ομώνυμο αριστοδημοτικό του άλμπουμ του 1965. Για τη συνέχεια, Lee Morgan, το επίσης αριστοδηματικό The Sidewinder, 1964 και το ομώνυμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Στράτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινή μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε με ένα ακόμα jazz classic, Maiden Voyage, από τον Herbie Hancock και το ομώνυμο άλμπουμ του 1965. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια φρυζόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικεφαλής.

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπάμε.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει.

Οι Ιάπωνες ζουν στην Ιαπωνία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και φέρνουν τους Ιάπωνες στη Μύκονο. Όμως η Μύκονος είναι μακριά. Έτσι οι Έλληνες στέλνουν τους Ιάπωνες στη Σαλαμίνα και λένε «Να η Μύκονος». Τότε οι Ιάπωνες λένε «Α και ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Ύστερα πάνε πίσω στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες δείχνουν στους άλλους Ιάπωνες τις φωτογραφίες. Έτσι οι άλλοι Ιάπωνες θέλουν να πάνε και αυτοί στη Μύκονο. Όμως επειδή η Μύκονος είναι μακριά, οι Έλληνες τους στέλνουν στη Σαλαμίνα. Οι άλλοι Ιάπωνες κάνουν «Α» και «Ο» και παίρνουν φωτογραφίες. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια τερατώδης πλάνη σχετικά με τη Μύκονο. Νομίζουν πως είναι ναύσταθμος. Αλλά δεν τους πειράζει.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Αναπληρωματικός εραστής, να μπαλώνω τα κενά της μοναξιάς σου. Αναπληρωματικός εραστής, να διορθώνω τα μπερδεμένα φιλιά σου. Αναπληρωματικός εραστής,

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυχή.

0: Ήταν δύο ποντικοί, δύο φίλοι κολλητοί, δύο φίλοι κολλητοί.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου 104,4.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Φα 750 ml, 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8 επί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original, 375 γραμμάρια, 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλς,
5: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κητροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
7: Καλήν.
5: Ειδικά
8: δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν, Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
9: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να το πω έτσι λίγο πιο βαρύ το λου, λόγω της παρουσίας μου στη Θεσσαλονίκη μερικές ημέρες νωρίτερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, όπως το είχαμε πει, 9 του μήνα Σεπτέμβρη θα είμαστε εδώ. 9 του μήνα Σεπτέμβρη είμαστε εδώ. Είναι σήμερα Τετάρτη, η καρδιά της εβδομάδας και καλώς σας βρήκα. Μετά από λίγες ημέρες απουσίας λόγω της ΔΕΘ, που την παρακολούθησα από πολύ πολύ κοντά, επιστροφή στα καθημερινά μας, εδώ στην επικοινωνία μας. Ό,τι πιο ωραίο έχουμε χτίσει τα τελευταία 25 χρόνια είναι αυτό ακριβώς, η καθημερινή μας ραδιοφωνική επαφή. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πούμε σίγουρα αρκετά. Καταρχήν πλέον δεν είναι διεθνής έκθεση. Δεν είναι η έκθεση που ήταν πάντα. Δεν είναι η έκθεση η οποία είχε περίπτερα από πολλές χώρες του κόσμου που παρουσιάζουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα καλώδια τους. Η Ιαπωνία ήταν τιμόμενη χώρα και από εκεί και πέρα μετά υπουργεία, φορείς του δημοσίου, εταιρείες, οργανισμοί και ένα τεράστιο παζάρι. Βέβαια ακούσαμε στην ομιλία του Προέδρου της ΔΕΘ ότι η ΔΕΘ πλέον θα αλλάξει, θα διαμορφωθεί και θα γίνει ένας οργανισμός που θα λειτουργεί 325 μέρες το χρόνο, 36 μέρες το χρόνο, με οικονομική προβολή θεμάτων, θεματικών και άλλων και άλλων πολλών πρόκειται να γίνουν, ενώ θα αναδιαμορφωθεί όλος ο χώρος της ΔΕΘ και θα γίνει ένα τεράστιο οικονομικό επιχειρηματικό πάρκο και βέβαια χώρος για δημόσια χρήση. Μακάρι εκεί να φτάσει, γιατί τώρα τελευταία η ΔΕΘ πραγματικά έχει απαξιωθεί, μάλλον έχει αυτό απαξιωθεί. Πούμε αρκετά στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και των επόμενων που ακολουθούν, γιατί σίγουρα σε μια εκπομπή δεν μπορείς να τα συμπεριλάβεις όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακούσαμε πάρα πολλά και πήραμε πάρα πολύ λίγα. Καλημέρα, Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 9 του μήνα Σεπτέμβρη, είμαστε εδώ, είστε εδώ και πάμε μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10. Ο ήλιος σήμερα είναι 1 λεπτό μετά από τις 7, θα δεις 43 μετά από τις 7 το απόγευμα. Σύναξα Αγίων Ιωακήμ και Άννη στη μεραδοξία μας, χρόνια πολλά στον Ιωακήμ, στον Ιωακημάκη, στον Μάκη, στην Κιάρα, που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και σας πω και γενέθλια ή κάτι άλλο σημαντικό. Σαν σήμερα να εξεβίωσε το πρόγραμμα του χρόνου από τη ζωή σας. Σημερινή μέρα είναι μια ημέρα όπου παραμένουν ενισχυμένοι οι άνεμοι στην Ανατολική Κρήτη. Διαβάζουμε την πρόγνωση με το φωνή.gr. 30 βαθμοί θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο από τη μία, αλλά παραμένουν οι ρηπές του αέρα να ξεπερνούν τα 55 με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και χθες είχαμε δυνατούς ανέμους σε ολόκληρο το νησί. Και ξέρετε, αυτά τα μελτέμια είναι πραγματικά οχαρότα. Αυτό το εκποντήσεων της φύσης, όπως το λέει και ο Τουδράκης και συμφωνεί μαζί του και ο Καργατσάνης, βοηθούν πάρα πολύ. Βίωσα ένα κλίμα ζέστη στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματικά δεν έχεις διέξοδο αν δεν υπάρχει ένα κλιματιστικό. Δεν φυσάει πουθενά, δεν κινείται φύλλο. Ξαφνικά μπουρίνια, ξαφνικές βροχές, καταιγίδες, αστροπελέκια και μετά από λίγο πάλι ζέστη υγρασία να κολλάει επάνω σου. Αυτό λοιπόν, όσο έχουμε εδώ αυτά τα μελτέμια, πραγματικά δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ τυχεροί είμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε αέρα και σήμερα μέχρι και τις 10 η Μοθάνας Κορομπίλιας. Καλώς σας ανταμώσαμε, καλώς σας βρήκα. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε ζωντανά μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από εδώ θέλω μέχρι την Παρασκευή στους 104,4 ραδιοφωνικά, στερεοφωνικά, στα ραδιοφωνά σας για την Ανατολική Κρήτη. Παγκόσμια, www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικών μεταδόσεων Live24 και eRadio.gr.
Ακόμα τα λέμε και μέσα από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο και ενεργό το chat για να γράφετε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια και παρατηρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα από το TikTok αλλά και το Instagram. Και από εκεί μας ζωντανά μαζί με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακόμα στη διάθεσή σας το WhatsApp και το Viber της εκπομπής 6944-460-295. Στείλτε μας ό,τι θέλετε να μάθουν και οι υπόλοιποι. Ένα βίντεο, μια φωτογραφία, έχετε καταγράψει κάτι σαν αυτό από τις μάρτυρες, στείλτε το σε εμάς και εμείς μετά θα δώσουμε τη δημοσιότητα που του αξίζει. Για ακόμα κάποια εκδήλωση, κάποια δράση, κάποια συναυλία, είμαστε εδώ για να προβάλλουμε ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς να προβληθεί ακόμα περισσότερο. Το Viber λοιπόν και το WhatsApp της εκπομπής, διάθεσή σας 6944-460-295. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ελάτε μαζί και σήμερα ζωντανά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Τετάρτη σήμερα, λαϊκή κάθε μέρα στο Μελουνάκι και σήμερα στο Μελουνάκι θα βρεις ντομάτες λαστείου το κιλό 0,79 μόνο. Ακόμα στο Μελουνάκι. Πατάτες λαστείου το κιλό 0,89 μόνο. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29 στο Μελουνάκι μόνο. Υπέροχα στα φύλλα Σουλτανή. Το κιλό 1,49 στο Μελουνάκι μόνο, ενώ και μήλα Κρήτης Νέας Εισοδιάς το κιλό 1,49 στη λαϊκή του Μελουνάκι. Γιατί μπορεί να υπάρχει αλλού λαϊκή, αλλά στο Μελουνάκι λαϊκή δεν υπάρχει, αφού είναι καθημερινά μαζί μας. Καθημερινά μας προσφέρει φρέσκα φρέσκα καλούδια, τα οποία δημιουργούν τη διαφορά στην εξυπηρέτηση. Γιατί ξέρεις ότι λαμβάνεις ποιότητα σε πάρα πολύ καλές τιμές και πάντα με την εξυπηρέτηση του Μιλονάκη. Παντοπολείο Προπολείο, φθος Μιλονάκη, 51 στον Άγιο Νικόλαο. Τα ψώνια μας και με ένα τηλεφώνημα φτάνουν στην πόρτα μας να καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλονάκης και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εμείς για πάμε αέρα, έτσι όπως ξέρουμε να κάνουμε τόσα χρόνια μεταξύ μας. 25 χρόνια τα λέμε καθημερινά.

από το μακρινό μουσικό παρελθόν, Σοφία Βόσου, η Άνοιξη. Με το μικρούτσικο της τότε. Και η Άνοιξη, ξέρετε, δεν είναι μόνο ημερολογιακή. Είναι και θέμα διάθεσης και θέμα ιστορικής ανάγκης και επιθυμίας. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε πάντα Άνοιξη, να έχουμε πάντα καλή διάθεση, πολύχρωμη. Πάνω απ' όλα αισιόδοξη, γιατί διαφορετικά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η ακρίβεια στο φουλ, η αύξηση στις καθημερινές τιμές είναι πλέον δεδομένη. Όλα όσα λαμβάνουμε πίσω είναι λίγα, ψίχουλα. Οπότε με τα λίγα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη ψυχολογία για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τα δύσκολα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε μέρα από το θέμα και Παρασκευή στους 104,4. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διαφωνίες, συμβουλές, παροτρύνσεις. Στο Facebook είμαστε ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, στο TikTok, Instagram, αλλά και στο WhatsApp και το Viber της εκπομπής. 6944-460-295. Καλημέρα! Καλημέρα φίλε μου, καλώς ήρθες. Όλες τις εξαγγελίες, ένα απόλυτο τίποτα εκβιασμός με φόντο το ψήφο. Αυτά τα απλά μου γράφει ο Ανδρέας Χριστόπουλος. Ανδρέα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και σίγουρα περιμέναμε ή μάλλον προσδοκούσαμε πολλά περισσότερα να λάβουμε από τη φετινή ΔΕΘ, αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε να τα λάβουμε αυτά. Όχι πως θέλουμε εμείς σε καμία περίπτωση, αλλά να, όσο να είναι, είχαμε προσδοκίες για κάτι περισσότερο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι και οι ιδιώτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά τελικά μείναμε με τις προσδοκίες, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε σε κάτι το οποίο θα έρθει λιγάκι αργότερα να μας βοηθήσει κάπως, να μας ενισχύσει και να μας σπρώξει λιγάκι να πάμε κάπως καλύτερα προς τα μπροστά. Όλοι πάντα πρέπει να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τα δύσκολα της καθημερινότητας. Αλλά δυστυχώς πραγματικά και έχουν εκδοθεί δεκάδες δελτία τύπου τα οποία αναλύουν τις αγγελίες του Μητσοτάκη, δεν θέλοντας να μας προσθέσουν πράγματα όσο πιο ολόθυνα γίνεται. Το τραβάμε από εδώ, τραβάμε από εκεί και τελικά 20 του μήνα, άντε 21 του μήνα, το ταμείο είναι μείον. Από τη μία, με ειλικρίνεια, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι το οποίο δεν αντέχουμε να δώσουμε. Για να μην φέρουμε πάλι την χώρα σε δύσκολη θέση να πληρώνουν οι επόμενες γενιές τα λάθη των προηγουμένων. Αυτό από τη μία μπορεί να έχει μια κάποια λογική, αλλά από την άλλη διαπιστώνουμε ότι κάποιοι, λίγοι, λαμβάνουν αρκετά. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι πολλοί λαμβάνουμε πάρα πολύ λίγα. 500 ευρώ δημόσιοι υπάλληλοι δώρο Χριστουγέννων του χρόνου τα Χριστούγεννα. Υπομονή μέχρι τότε. Μέχρι τότε υπομονή. Για εμάς τους επαγγελματίες κάποια λίγα ελαφρυντικά. Για τους υπόλοιπους έχει ο Θεός. Το θέμα είναι ότι από τα θετικά που διαγράφονται στην οικονομία της χώρας είναι το γεγονός ότι έχει πέσει η ανεργία. Θα φτάσουμε το 7%. Φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Ενώ επίσης ένα θετικό είναι ότι δανειζόμαστε πολύ πιο εύκολα από ότι δανείζονται κάποιες άλλες μεγάλες χώρες. Λες και έχουμε την έννοια να δανειζόμαστε. Δεν θέλουμε να δανειζόμαστε άλλο. Έχουμε μάθει και έχουμε πάθει από τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει. Μπορούμε μόνοι μας να τα βγάζουμε πέρα. Χωρίς μεγάλη βιομηχανία και χωρίς εξαγωγές ενισχυμένες, δύσκολα τα πράγματα. Ενώ έκανε εντύπωση τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, όσο και στην ένταξη τύπου, ότι δεν υπόθηκε σχεδόν τίποτα για τον τουρισμό. Σε μία αναφορά του μόνο είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι φέτος η Κρήτη, λέει, βούλιαξε από κόσμο, σχολιάζοντας τα έργα του ΒΟΑΚ και τα όλα όσα γίνονται, αλλά και το ΕΣΥ, τα προβλήματα τα οποία έχει. Αλλά χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει πιθανά, γιατί μόνο κυκλοφόρησε άλλη Κρήτη από ό,τι κυκλοφορούμε εμείς, τα άλλα θέματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζουν οι κριτικοί.
Γενικό τώρα όμως για τον τουρισμό δεν έκανε καμία αναφορά που ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της χώρας, το κομμάτι εκείνο το οποίο έχει τα πολλαπλά έσοδα και συνεισφέρει οικονομικά τα μέγιστα. Και όμως για αυτό δεν υπόθηκε σχεδόν, όχι σχεδόν, τίποτα. Τίποτα. Καμία αναφορά στο τουρισμό. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα χαμογελαστέ άνθρωπε, καλημέρα στον Γιώργο τον Παρασοτάκη, γεια σου Κώστα Κοκκίνη, καλημέρα, καλημέρα στον Μιχάλη τον Κουρένιους, καλημέρα στη Γεωργία την Κουνενού, καλημέρα στην Ριέτα την Μπακορδάκη. Το λέω και το ξαναλέω, Ριέτα, ομάδα που κερδίζει δεν χάνεται ούτε και αλλάζει. Ελιάνα, καλημέρα στον Θοδωρή, καλημέρα στον Παναγιώτη, γεια σου Σισί, καλημέρα στον Λάμπρο. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς καθημερινά, ανταμώνουμε ζωντανά ραδιοφωνικά μέσα από τους 104,4. Ώρα καλή, καλημέρα σε όλους και σε όλους.

Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και μαζί βγαίνουμε και σήμερα μέχρι τις 10 ζωντανά από την 104,4 εδώ ανατολικά της Μεγαλονήσου και το σήμα μας να φτάνει σε όλη την Ανατολική Κρήτη και να αγγίζει και τα όρια του Ηρακλείου, το ραδιοφωνικό μας σήμα. Το παγκόσμιο φτάνει παγκόσμια.

Ρωτάμε λίγο κουβέντα έγινε για το θέμα του κατώτατου μισθού. Στα 1000 ευρώ θα πάει σε δύο δόσεις. Η επόμενη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σηματοδοτεί απλώς την διαμόρφωση του στα 1000 ευρώ, αλλάζει ολόκληρο το μισθολογικό χάρτη. Αμερικανικά. Όπως σημείωσε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στο efmerida.gr, η ανεργία έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο επίπεδο, η κλίση απασχόληση ενισχύεται, οι ευρύτερες μορφές εργασίας περιορίζονται ως ποσοστό του συνόλου στους αρχικούς κλάδους και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν και να διατηρήσουν προσωπικό. Αυτό ειδικά, να το διατηρήσουν. Γιατί βρίσκουν με δυσκολία, αλλά δεν το διατηρούν καθόλου με καθόλου εύκολα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο κατώτατος μισθός πάβει να λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα διοικητικό καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο αμοιβών, σαν τιμές εργασίας, και αποκτά μεγαλύτερη σημασία ως σημείο αναφοράς για το σύνολο της μισθολογικής διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τη νέα οικονομομετρική ανάλυση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η Τράπεζα της Ελλάδας εκτιμά ότι κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει πλέον το μέσο μισθό αναθέσει πλήρης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα κατά περίπου 0,55 ποσοστιαίες μονάδες, αντί 0,44 που είναι μέχρι σήμερα. Η σημερινή κατανομή των μισθών δείχνει ότι μια αύξηση του μισθού 1000 ευρώ μπορεί να προκαλέσει έντονη μετακίνηση ολόκληρης της κατά τα κάτω και μεσαίας ζώνης των αμοιβών. Ο ιδιωτικός τομέας αριθμεί 2,5 περίπου εκατομμύρια μισθωτούς. Οπότε καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και γενικότερη έτσι αναδιάρθρωση των μισθολογικών συνθήκων στην χώρα. Το σημαντικό όλων είναι ότι ασφαλώς και πρέπει να ενισχυθεί ο κατώτατος μισθός για να βγουν στον χώρο εργασίας αρκετοί ακόμα εργαζόμενοι που έχουμε ανάγκη, γιατί πραγματικά υπάρχουν κενά τα οποία όμως έχουν καλυφθεί ήδη, μιας και η ανεργία έχει πέσει ιδιαίτερα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα μου πείτε βέβαια γιατί η εργασία έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί με έναν διαφορετικό ρυθμό. Βοηθάει σίγουρα και η τουριστική περίοδος, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Από τη μία βοηθάει και από την άλλη όμως πνίγει τους εργαζόμενους. Τους πιέζει και τους αγχώνει ιδιαίτερα.

μια συμβάμε για εργαζόμενους, ασφαλώς και μιλήσαμε με αρκετούς εργαζόμενους και όπως στην ΔΕΘ, μιας και εκεί έγιναν μεγάλες κινητοποίησεις από τους εργαζόμενους. Μέχρι την εκπροσώπηση και από την Κρήτη, τόσο οι ένστολοι όσο και οι υπόλοιποι συνδικαλιστές από την υγεία, τα εργατικά κέντρα και τα υπόλοιπα σωματεία βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και με δικό τους τρόπο εκφράστηκαν για την παρουσία του Πρωθυπουργού και τα όλα όσα ανακοινώθηκαν και υπόθηκαν στην φετινή ΔΕΘ. Ήταν η παρουσία τους έντονη και ιδιαίτερα πάρα πολύ αποτελεσματική, γιατί για μία φορά ακόμα οι εργαζόμενοι έκαναν αυτό που η συνείδησή τους τους επισημαίνει να κάνουν, δηλαδή να διεκδικούν ακόμα καλύτερα πράγματα για τις θέσεις εργασίας τους, τις συνθήκες και όλα όσα δικαιούνται. Εδώ είμαστε. Να τώρα πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές, όπως το έχουμε μεταφράσει την καλημέρα στο Μαραμπέλο, δηλαδή να πούμε Μήλο. Αρτιζοχροπλαστεία Μήλο, Pastry and Bakery, Πλατεία Γιουνικολάου, Πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Γιουνικολάου και μετά Μήλο, πραγματικά η καθημερινότητά μας γίνεται λαχταριστή, εύγευστη και πάρα πολύ νόστιμη. Μήλο. Το ψωμάκι της ημέρας, Μήλο. Γλυκές και καλημερές απολαύσεις, μήλο για το δεκατιανό, μήλο για το παγωτό, μήλο για την τούρτα, μήλο για την πίτα, μήλο για κάθε τι θέλουμε να καταναλώσουμε και να γνωρίζουμε ότι είναι φτιαγμένο με τα πιο άγνωστα προτελικά και τις ντόπιες δικές μας ύλες. Γιατί στα μήλο ό,τι βγαίνει είναι πραγματικά μοναδικά φτιαγμένο με αγάπη, γνώση και υλικά που είναι τα καλύτερότερα. Και να πηγαίνει το ψωμάκι του Μήλο που μέχρι να πάει σπίτι έχει φαγωθεί το μισό και ίσως και παραπάνω στο δρόμο. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μήλο και δεν μπορείς να αντισταθείς. Εδώ είμαστε, πάμε διαφημίσεις 8:30 και επιστρέφουμε μέσα μετά για τη συνέχεια στη ροή της εκπομπής μας, υποδεχόμενη στον αέρα μας τον Γκρινιάρη Γιώργη Τουτουδάκη.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Μήλο Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δεύτερη μέρα εδώ είμαστε. Μαζί μας είναι και ο Χρήστος Κυριαζής. Συγχωρεμένος και αυτός, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, χαρακτήρας, μουσικός, δημιουργός. Έλα μωράκι μου, Κύριε Κορδέλα, στο δεύτερο ημίωρο, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. 37 μετά από τις 8. Καλημέρα για μια φορά ακόμα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 του μήνα Σεπτέμβρη. Δύο ανάσεις πριν είναι έξω στα σχολεία. Ήδη ετοιμάζονται μαθητές. Ετοιμάζονται σχολεία, δάσκαλοι, καθηγητές. Τα πιο μικρά παιδιά έχουν πάει στα παιδικούς σταθμούς. Την επόμενη εβδομάδα. Και πλέον όλα μπαίνουν σε ρυθμούς νέας σχολικής περίοδου. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπάει την Παρασκευή. Αγιασμοί κτλ. Αλλά ρε παιδιά, ειδικά εκεί διευθύνει το σχολείο. Όχι άλλο AI. Φτάνει πια. Αυτή η μανία όλων να δημιουργούν μακέτες, καφίσες κτλ. Ακόμα και τον αγιασμό του σχολείου με την χρήση του AI τα κάνει όλα σώπατο. Είναι όλα ίδια. Μια φωτογραφία απλά του σχολείου, μια εικόνα του σχολείου, ένα κομμάτι του σχολείου, ένα σημείο από το σχολείο είναι πολύ πιο ευχάριστο από ό,τι είναι αυτά τα τερατουργήματα που κάνει το AI. Ας μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Δεν έχει καμία ουσία τώρα να βγάζετε αφισέτα και μακέτες και banners για τον αγιασμό του σχολείου. Οκ. Βοηθάει να μείνει η τεχνολογία, αλλά μην τα κάνουμε όλα το ίδιο. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μιας και μιλάμε για σχολεία, πού θα βάζετε τα σχολικά σου, πού αλλού, πού αλλού, αλφαβητάρια ασφαλώς. Κάθε Κυριακή που ο μήνας έχει 13 αλφαβητάρια θα είναι ανοιχτό όλη μέρα για την ακόμα καλύτερη δική σου εξυπηρέτηση. Με ένα προσωπικό που είναι ευγενέστατο, ένα προσωπικό που τα ξέρει όλα και τα γνωρίζει όλα και μια ομάδα που είναι τόσο πολύ δυνατή, που πραγματικά κάτι είναι εκείνη τη νέα σχολική χρονιά να είναι μια απόλαυση και μια πραγματικά πάρα πολύ καλή περίοδο. Αλφαβητάρι στην οδό τη πόλη του Αγίου Νικολάου, στο το νοσοκομείο δεξιά. Και εκεί θα βρούμε όλα. Ενώ αν αγοράσουμε από εκεί την σχολική μας τσάντα, θα έχουμε και μία έκπτωση 15% στη λίστα των σχολικών για τη νέα χρονιά. Οπότε διαλέγετε και κάνετε την έξυπνη κίνηση. Δηλαδή τα παίρνετε όλα από το αλφαβητάρι. Γιατί με αλφαβητάρι, με τη μυρωδιά από το αλφαβητάρι, η νέα σχολική χρονιά γίνεται ακόμα καλύτερη.

Αλήθεια, ο Τουτού έχει κάνει λίστα για τα φετινά του σχολικά ή σημειώνει για τον όγκονα όλα όσα πρέπει να του πάρει για το παιδικό σταθμό εκεί της Αγγλίας που πηγαίνει στα κολέγια και στα ιδιωτικά. Θα μας τα πει όλα όσον ουπό τώρα που θα βγει στον αέρα για την γκρίνια της Τετάρτης.

0: Μετά την Ευλαμπία πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη τι έχει να μας πει. Καλημέρα Γιώργη.
1: Ενεμαζόχτηκες.
0: Όπως όλα δείχνουν, ναι, νομίζω.
1: Ενεμαζόχτηκες, ναι.
0: Ασφαλώς. Εδώ είμαι, εδώ. Σούληψα.
1: Βέβαια, το έλεγα, αλλά μας
0: πέφτει. Αλίμω, τι θα έλεγες. Έτσι κι αλλιώς το να πείσεις καλή κουβέντα είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση.
1: Δεν βγαίνει εύκολα.
0: Δεν μου λες, εσύ όταν άκουσες αυτήν την Ευλαμπία, το μυαλό σου σε τι είδους γυναίκα πήγαινε?
1: Δεν το έχω σκεφτεί έτσι, θα σου πω την αλήθεια.
0: Δεν είσαι ποτέ να ρωτηθεί ποια είναι αυτή η Ευλαμπία, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω καμιά Ευλαμπία, αλλά πάση περιπτώσει μου μπαινες μια σε μια κοπελιά έτσι νεαρά, λίγο τρελιάρα, κάπως έτσι.
0: Λίγο ζωηρή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, πώς τα άκουσες τα εκ Θεσσαλονίκης που υπόθηκαν στην ΔΕΘ, τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού όσο και την επόμενη μέρα στην ένταξη τύπου?
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή αυτό που με διαόλυσε περισσότερο είναι το ότι να συντηρήσουμε την κυβέρνηση, διότι μετά πέρα από την κυβέρνηση αυτή το χάος. Κάποια τέτοια πράγματα άφησε να εννοηθούν ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μιλάει για σταθερότητα.
1: Ναι, σταθερότητα. Ακριβώς έτσι έχουμε τώρα μια απίστευτη σταθερότητα και τόσο που σε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια έκπληξη στην οποία θέλω να αναφερθούμε στη συνέχεια, που δεν ξέρω πόσο σταθερότητα και τι είδους συζητήσεις γίνονται πίσω από την πλάτη μας για τη σταθερότητα, ειδικά της ευρύτερης περιοχής. Το θέμα είναι ότι...
0: Τι είναι αυτή η έκπληξη?
1: Έκπληξη. Εγώ το θεωρώ ότι θα μας προκύψει το επόμενο διάστημα, αλλά μην αλλάξω κουβέντα για την ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και παρακολουθώντας και πέρυσι και φέτος, ένα δύο χρονιές, τη συνέντευξη, έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ όλοι πλέον είναι μιλημένοι εκεί μέσα. Δηλαδή δεν φέρνει κανείς σε δύσκολη θέση.
0: Και όχι, ακούμπησαν ευαίσθητες χορδές του Πρωθυπουργού και της πολιτικής του. Βλέπε π.χ. Αντώνη Σαμαρά, βλέπε οικονομία, βλέπε απασχόληση, βλέπε εξοπλισμοί, βλέπε εξωτερική πολιτική. Δεν πιέστηκε ιδιαίτερα πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός. Okay, γιατί τα πιο πολλά μέσα που ήταν εκεί και οι δημοσιογράφοι που μίλησαν ήταν είναι τα συστημικά μέσα, έτσι όπως τα ξέρουμε να τα λέμε. Ακόμα και ο Ριζοσπάς, δηλαδή, που μετά από 4 χρόνια δημοσιογράφος του μίλησε και ερώτησε τον Πρωθυπουργό, του έκανε μία ερώτηση γενικότερα περί εξωτερικών σχέσεων και αμυντικών δαπανών, Ισραήλ κτλ. Όχι κάτι που έχει να κάνει με την ιστορική ιδιοσιογραφία, απασχόληση, εργασιακά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μία γενικότερη έτσι, εικόνα περί αμυντικών διεθνών σχέσεων της Ελλάδας.
1: Ναι, μόνο που δεν φαντάζομαι, γιατί όσο παρακολούθησα δεν τον ρώτησε κανείς τι έγινε κατά τη συνάντησή του με τον αρχηγό της τουρκικής ΜΙΤ.

0: τραπέζι για να στρέψουμε αλλού τη συζήτηση. Τις προηγούμενες πριν από περίπου 6-7 μέρες είχε εμφανίσει στην Αθήνα, είχε έρθει, το μάθαμε μετά, λίγο πολύ διέρευσε, ο αρχηγός της τουρκικής, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη. Γιατί όλα αυτά, διότι το επόμενο, ο επόμενος στόχος του Ισραήλ είναι η Τουρκία. Και δυστυχώς, από ό,τι φοβάμαι, τους επόμενους μήνες θα το ζήσουμε αυτό, μια που ο Ισραηλινός θέλει να βγάλει από τη μέση τον Ερντογάν και να καθαρίσει το τοπίο, ενώ όσο βρίσκεται στην κυβέρνηση, ενώ όσο βρίσκεται στην Προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό όταν αρχίσουν τα μπαμπούμ στη γειτονιά μας.
1: Ναι, θα έχουμε λίγο θόρυβο παραπάνω, το μόνο σίγουρο.
0: Θα έχουμε λίγο θόρυβο. Και είναι ένα ερώτημα το τι ακριβώς θα κάνουμε, πώς θα το χειριστούμε ως χώρα, διότι σίγουρα θα χτυπηθούν βάσεις στη Βόρεια Κύπρο, τουρκικές βάσεις.
1: Λες.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σοβαρό που έρχεται, ας πούμε, και τα υπόλοιπα είναι, μην πω τώρα, σαλιαρίσματα.
1: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη πάντως εγώ που βρέθηκα, συναντήθηκα με τον Μανώλη Πεπόνη, τον πρώτο κατοικητή του πλαστείου, ήταν και ο κύριος Μανωστάκης από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, τον Νίκο Αμνογιαννάκη από τους εργαζόμενους στην ελληνική αστυνομία, ο Θωμά Χαριτάκη, μιλήσαμε τηλεφωνικά, δεν καταφέραμε να βρεθούμε στην ΔΕΘ. Ποια ήταν επάνω? Ο Γιώργος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Ιστίας, ήταν ΔΕΘ, δεν τον είδα προσωπικά. Δεν βρέθηκα με άλλους εδώ από τον τόπο μας στη ΔΕΘ. Δεν έτυχε να βρεθώ με κάποιους, ενώ είδα φωτογραφίες, story και αναρτήσεις, ήταν αρκετοί στην ΔΕΘ. Δεν ήρθαμε face to face με κάποιον από αυτούς. Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι σίγουρα αυτό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο δεν το έχω ξαναβιώσει, γιατί έχω πάει σε αρκετές ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια. Τόσος πολλής κόσμος εκεί μέσα. Δηλαδή πραγματικά ήταν η Σάρα και η Μάρα. Δεν πιστεύω ότι ήταν εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών τάξεων της Θεσσαλονίκης μόνο, γιατί είδα κάτι κυρίες με παλτό από τα γεράκια από ναφθαλίνη βγαλμένο. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος άσχετος. Κόσμος ενώ βοήθησε πάρα πολύ στην είσοδο και στην έξοδο του κόσμου ο δικός μας, ο Νεκτάρος Τσακαράκης. Ήταν πάνω. Ναι, ο οποίος ήταν εκεί στην είσοδο του Βελίδιου και έλεγε στον κόσμο πού να πάει και πού να μπει. Δηλαδή μέχρι και εκεί έφτασε η χάρη του Νεκτάριου, που είναι ειδικό στην διευθέτηση του κόσμου και των μαζών, να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Δηλαδή μεταγραφή από τον Άγιο Νικόλαο για να διευθετηθεί η κίνηση στο Βελίδιο, ένα πράγμα.
0: Κοίταξε, και επίσης μου έκανε εντύπωση στην ομιλία μέσα, κάπου εκεί ανάμεσα στον κόσμο ήταν κάμποση αστυνομική, προφανώς όρθιοι, ας πούμε, παρές 4-5 άτομα σε κάθε διάδρομο. Το ξαναδεί και αυτό, δεν ξέρω.
1: Είχανε, κάποιοι άλλοι αστυνομικοί είχαν κρεμασμένο στο μπέντι τους, στο στέρνο τους, μια σημαίνια αλυσίδα και ένα σήμα αστυνομικό που έλεγε πολύς, κάτι τέτοιο έλεγε, αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα να υπάρχει. Βέβαια ήταν τα μέτρα και αυτά, γιατί είχαμε και τους Ιάπωνες που ήταν τιμόμενη χώρα και ήταν και ο πρόεδρος της Ιαπωνίας εκεί. Οπότε εντάξει, ήταν τα μέτρα λιγάκι πιο.
0: Πρέσβης,
1: και ένας πρωθυπουργός, νομίζω ένας υπουργός, κάτι ήταν μεγάλος από την Ιαπωνία. Και ήταν κάπως αυξημένα τα μέτρα, βέβαια, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί. Οπότε σίγουρα τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυξημένα και η παρουσία των αστυνομικών ιδιαίτερα πάρα πολύ έντονη, περισσότερο στους χώρους γύρω-γύρω από το Βελίδιο.
0: Έτσι που το πες στην αρχή, ότι ήρθε ο Ιάπωνας αυτοκράτορας και το πήραμε χαμπάρι. Καλά, αυτό δεν συνηθίζει, ας πούμε, να κάνει τέτοιου επισκέψεις, αλλά
1: όντως δεν το συνηθίζει. Κατά λοιπά, και οι δημοσιογράφοι που παρακολουθούσαν τα πράγματα ήταν ενοχελικοί. Πρώτη φορά μας κάλεσαν στο Ηλέκτρα Παλάζ για ένα κοκτέιλ το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ της Παρασκευής, στην ταράτσα, στο ρούφ του ξενοδοχείου, για ένα ποτήρι κρύο κρασί, ξέρω εγώ. Ήταν εκεί ο κύριος Μαρινάκης, ήταν εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Σε αυτές τις συναντήσεις βέβαια γίνεται ο μαλές χουλές, όπως λέμε, πολύ ταλαιπωρία. Όλοι πλακώνονται ένας πάνω στον άλλο για να πλησιάσουν τον Μητσοτάκη, να πάρουν μια κουβέντα ή να βγάλουν μια selfie κτλ. Ενώ ασφαλώς και συνέντευξη τύπου δεν δόθηκε το περιθώριο μέσα της περιφέρειας να εκφραστούμε ιδιαίτερα πάρα πολύ, γιατί ξανά κυρία.

0: φτιάξαν τα κεντρικά μέσα τα οποία έχουν μέρα παραμέρα το Μητσοτάκη στα πάνελ τους και στις εκπομπές τους, οπότε ξανά εκείνα τα μέσα που έχουν καθημερινή επικοινωνία με τον κύριο Μαρινάκη τόσο από την ενημέρωση των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου που καθημερινά δίνει ο κ. Μαρινάκης για την ενημέρωση των μέσων από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γενικότερα, για μία φορά ακόμα, υπόθηκε ότι θα γίνει κάτι ιδιαίτερο για τα περιφερειακά μέσα. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Ποτέ δεν έχει γίνει, ποτέ δεν έχουμε παραλάβει κάποια τέτοια πρόσκληση, ούτε βέβαια φαντάζομαι να γίνει άμεσα, σίγουρα όχι με τις εκλογές.
1: Διότι λίγο πολύ εμείς είμαστε απρόβλεπτοι, επειδή δεν είμαστε
0: στο σύστημα.
1: Στο σύστημα μέσα που τρώνε διάφορα, γίνονται διάφορα, δεν είμαστε σε αυτό το σύστημα, οπότε είμαστε απρόβλεπτοι για το τι θα ρωτήσουμε. Ας πούμε.
0: Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι πάμε για εκλογές στην άνοιξη του 27, τελείωσαν ψέματα, και αυτό που θα είναι άσχημο είναι ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, που εκεί τώρα, με βάση και συναντήρους με τους οποίους μίλησα, ρε παιδί μου, στην Θεσσαλονίκη, δημοσιογράφους από διάφορα μέσα, τόσο Θεσσαλονίκης όσο και Αθηνών, είναι ότι λυπίζει και εκτιμά ότι θα κουραστούν οι φωνές αντιπολίτευσης τόσο καιρό πριν ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και δεν βιάζεται να πάει να κάνει τώρα εκλογές, γιατί θεωρεί ότι δεν έχει πολλά ψωμιά και αντοχές ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ήταν ξεκάθαρη η κόντρα του με τον κύριο Σαμαρά. Βέβαια, εκφράστηκε ευγενικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και επί της ουσίας του ρίξε χ για περίπτωση συνεργασίας μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά όσο και να έχει συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει σίγουρα, αλλά όσο και να έχει θα τραβήξει.
0: Λένε όλοι ότι μπορεί να πάρει 1-1,5% από την Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς, όχι κάτι παραπάνω.
1: Γιατί αυτό που προκύπτει, έχουμε για τον Έλληνα, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές με το μυαλό χρυσόψαρου, αυτό που προκύπτει τον τελευταίο καιρό Σαμαράς και Καραμαλής που υποστηρίζει Σαμαρά, είναι ότι η πατριωτική τους πλευρά και καλά ότι... Ναι, αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Μια και είπες Καραμαλή, ο Καραμαλής την ίδια βραδιά που μιλούσε ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου στην Ορεστιάδα. Δηλαδή, κάτι τέτοιο. Αλλού.
1: Μα δεν τα πάνε καλά έτσι αλλιώς, αλλά εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω και τι.
0: Δεν τα πάνε πολύ καλά. Καλά τα πάνε, αλλά όχι πολύ καλά.
1: Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τα έργα και τις ημέρες και του Σαμαρά και του Καραμαλή, να πούμε την αλήθεια. Σε σχέση με αυτούς που γίνονται και αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό γύρω-γύρω-τριγύρω, θα μου πεις, όπως ας πούμε αυτό το περιβόητη βάση δεδομένων που θα μας πακελώσει όλους, άμα χρωστούμε στην εφορία ή οτιδήποτε, και θα μας κόβει τον όλο όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, είναι το καινούριο άλλο, το καινούριο όπου, και γι' αυτό το λόγο τον τελευταίο καιρό βγαίνουν στη δημοσιότητα, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, γελίες ειδήσεις που τραβάνε την προσοχή αλλού.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δεν σχολιάσαμε, ξέρεις τι, με το να μην έχουμε εκπομπή την Παρασκευή, την παρουσία γενικότερα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την 3η του Σεπτέμβρη, και το τι έγινε τόσο στο Ροπέδιο Λαστείο το προηγούμενο βράδυ, ως και ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Θύμιζε δεκαετία του 80 όλη αυτή η συγκέντρωση, σημαίες, φυλάδια. Μην ξεχνάμε τα φυλάδια και ντουντούκες και κόρνες και τραχτέρ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν βοήθησε καθόλου το ΠΑΣΟΚ αυτή η φιέστα.
1: Ναι, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, εντάξει, τώρα θεωρητικά ο...
0: Δεν μας πήγε σε χρόνια που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, γιατί από τότε ξεκινήσαμε να χρωστάμε πάρα πάρα πολλά.
1: Πήγε στο χωριό του ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ήταν ηθελημένο να το κάνει έτσι.
0: Ναι, ωραία, αυτό είναι από μόνο του είναι κάτι συμβολικό και δίνει και μια αξία στον τόπο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, ρε παιδί μου, μας πήγαν 40 χρόνια πίσω χωρίς να κερδίσει τίποτα, νομίζω, θετικό το ΠΑΣΟΚ, ούτε να συσπυρώσει, ούτε να αποδείξει ότι έχει μια αυξημένη δυναμική στον τόπο. Νομίζω όλη αυτή η κακομούτσουνη φιέστα δεν απέδωσε όλο αυτό το ΠΑΣΟΚ θα προσδοκούσε.
1: Ναι, και εδώ που τα λέμε με τον τρόπο που λειτουργεί ο Ανδρουλάκης, δεν... Καλό ήταν σαν ευρωβουλευτής, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τον ψηφίσαν
0: ναι, αυτό ξέρεις, και δικό του θέμα. Το άκουσα πάρα πολύ από μέσα και συναδέλφου στην Θεσσαλονίκη, ότι δεν τραβάει το άτι, λέει.
1: Δεν τραβάει. Μα έχουμε πει καλύτερα Γερουλάνος, αλλά δυστυχώς και οι ίδιοι το καταλάβανε την επόμενη μέρα μα το ψηφίσαν Ανδρουλάκη. Το δικό τους πρόβλημα από τη μια, συνολικά δικό μας πρόβλημα όμως δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε ουσιαστική αντιπολίτευση.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι και όπου δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει τρόπος τέτοιος ώστε η εκάστοτε κυβέρνηση να είναι λιγάκι πιο πώς να το πω, συνετή, να είναι λιγάκι πιο υπεύθυνη σε ό,τι αν κάνει.
1: Και το τι ακούσαμε αυτές, το τι ακούσαμε, έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες με τους δρόμους και αυτό που γίνεται γύρω-τριγύρω δεν λέγεται. Έχω
0: ακούσει πριν, πριν πάμε εκεί, να μείνουμε λίγο στο το Πασόκ, γιατί ναι. Το Πασόκ ετοιμάζει ψηφοδέλτιο στο Ομολαστείου. Και έχουν ήδη ενδιαφερθεί και προταθεί, αυτοπροταθεί άτομα για να συμπεριληφθούν στην επιτροπή εκείνη η οποία θα αποφασίσει το ποιος τελικά θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Και μάλιστα ένας εξ αυτών είναι νυν δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου.
1: Και για υποψήφιους καλλιτέχνες, ας πούμε, αλλά πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό.
0: Όχι, όχι. Αυτό πάντως με το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου που θέτει τον εαυτό του στη διαδικασία και επιλογής βουλευτών, υποψήφιων βουλευτών για το ΠΑΣΟΚ, έχει ένα ιδιαίτερο έτσι, ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια. Καλά, έχουμε καιρό μπροστά μας, θα δούμε πολλά δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Σίγουρα πάρα πολλά. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, έχω ακούσει Μπινελίκη τις τελευταίες μέρες με αυτό που γίνεται στους δρόμους. Πολλόλογιο Μπινελίκη.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Δηλαδή μας παίρνουν γνωστοί και φίλοι και ξεσπάνε πάνω μας τη γεωλεξία. Γαμώ, δεν μπορώ να το μετά. Το τέτοιο τους, το έτσι, το αλλιώτικό τους.
0: Και όλη αυτή η εβδομάδα που είναι κλωστός ο δρόμος είναι πραγματικά. Έχεις πάει ποτέ από Νεάπολη να έρθεις σε Αγίου Νικόλαο όταν ο δρόμος είναι κλωστός?
1: Έχω ένα δύο φορές. Αναγκάστηκα να πάω Ηράκλειο και γύρισα από τα Λακόνια.
0: Είναι ατελείωτος ο δρόμος. Ο δρόμος είναι ατελείωτος.
1: Και ειδικά όταν είσαι μπροστά σε λεωφορεία ή φορτηγά, εκεί στις στενοκοπιές του Κουμαριάκου. Πω Παναγία.
0: Θέλει τουλάχιστον 40 λεπτό να έρθει από τη Νέα Πόλη στον Αγίου Νικολάου. Και παραπάνω.
1: Ένα φίλο μου που ήταν έξω φρενών μου λέει μου πήρε μία ώρα να έρθω.
0: Ναι. Δεν αποκλείεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το υπόλοιπο κομμάτι τη Κρήτη μία από τα ίδια είναι, γιατί μπαίνει για τα καλά ο άκτορα στα υπόλοιπα εργοτάξια μεταξύ Ηρακλείου και Νέα Πόλη και έχουμε να δούμε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά δυστυχώ.
0: Και ο χειμώνας που θα περάσουμε δεν θα είναι καθόλου εύκολος.
1: Δηλαδή κατά καλό καιρό, γι' αυτό και τις προηγούμενες μέρες είχε πείσει μια ανακοίνωση από τους συλλόγους εστίασης των τριών πόλεων, που μιλάει και αυτή για στραγγαλισμό.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ποιο χειμώνα να το κάνεις το έργο, όταν ο χειμώνας εγκυμονεί κακοκαιρίες, βροχές και αναμπούλες. Δηλαδή, δεν μπορεί, αυτό το έργο δεν είναι προβλέψιμο. Καταρχήν, έχει καθυστερήσει να παραδοθεί το μικρό κομμάτι του Άγιος Νικόλαος Νεάπολη 2,5 μήνες. Οπότε, φαντάσου πόσο πολύ έξω έχουν πέσει οι εταιρείες οι οποίες το διαχειρίζονται το έργο αυτό. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουν, δεν ήταν έτοιμες, δεν ξέρω τι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν βγει και χρονικά εκτός ορίων. Και η αγανάκτηση όσο πάει και αυξάνεται και είναι λογικό από τη μία, αλλά από την άλλη, παιδιά, η υπομονή. Γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει, είναι ένα έργο το οποίο θα μας αποφέρει ένα δρόμο καλύτερο, πιο ασφαλή και πιο άνετο στην κυκλοφορία. Οπότε, λιγάκι να είμαστε όσο μπορούμε, πιο. Πόσο δεν θα μου πει τώρα, αλλά τέλος πάντων, όσο μπορούμε.
1: Και τις προηγούμενες μέρες επίσης που έλειπες, ζήσαμε και μια ωραία διαταραχή στο ρεύμα.
0: Ναι. Τα έμαθα.
1: Το οποίο βέβαια ήταν τελικά, μάθαμε από τα συμφραζόμενα ότι κάτι δεν πήγε καλά για κάποιοι ακριβώς. Τώρα δεν θέλουν να εξηγήσουν στον υποβρύχιο αγωγό Δαμάστα Αθήνα. Κάτι
0: μάλιστα.
1: Έγινε και πολύ νωρίς είναι καινούριο, ένα χρόνο δεν δουλεύει.
0: Είναι το τεστ του κάνουν τώρα μωρέ για να δουν πόσο αντέχει και τι έτσι εντάσεις μπορεί να λειτουργήσει.
1: Δες το αποτέλεσμα να δοθεί ο ΑΔΜΙΕ, δηλαδή η ανώτερα αρχή.
0: Ναι.
1: Και καλά, δώσε την εντολή στον ΔΔΕ, κόβε κομμάτια στην κοινωνία.
0: Ράβε ξύλο.
1: Και άρχισε να μπαίνει ο ΔΔΕ να κόβει υποσταθμούς, να κόβει περιοχές, να κόβει να κάνει να δείχνει για κάποιες μία μισή ώρα. Στη συνέχεια αναγκάστηκαν να ξαναβάλουν αυτό που λέμε τώρα ψυχρές θερμές εφεδρίες, κάπως έτσι το λέμε, να βάλουν μπροστά κάποιες γεννήτριες σε θερινό λαγό ξυλοκαμάρα και γύρω για να ενισχύσει το σύστημα, να έρθει στα ίσα του και μετά σιγά σιγά έρθει κανονικά πάλι να τις βγαίνουν.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει Γεωργιό, τα υπόλοιπα του μόνο μόνο. Κάντε, have a nice day τώρα. Ξεκουράσου. Bye. Αφήνουμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη. Εμείς τώρα είναι μια πολύ ωραία ώρα να πάμε και να αρπάξουμε την ημέρα να την αρπάξουμε αγκαλιά και να πάμε στο Κάλιν εκεί, στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου, δίπλα από το Κέρας Αμάλθια. Ένας νέος χώρος όπου από το πρωί σου δείχνει ότι είναι μια φιλόξενη αγκαλιά η οποία σε καλωσορίζει και σου προσφέρει ένα δυνατό πρωινό. Έβγαινε αυτό και μια εξυπηρέτηση που δεν υπάρχει πουθενά αλλού με τόση ευγένεια και τόση και τόσο επαγγελματισμό. Και είναι το Καλίνε στην κυκλοπλατεία του Αγίου Νικολάου, ένας χώρος που ο οποίος έχει δημιουργηθεί τώρα πρόσφατα και πραγματικά έχει αλλάξει τη διάθεσή μας για να βγούμε έξω, να πιούμε τον καφέ μας, το πρωινό μας, να παρεώσουμε, να πιούμε το κρασάκι μας το μεσημέρι, να φάμε τα υπέροχα που έχει να μας προσφέρει το Καλίνε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, από ένα παγωτό μέχρι ένα τόσο, ένα κλαμπ σάντουιτς, ένα δεκατιανό, ένα μπραντς, πιο μεσημεράκι και το βραδάκι βέβαια τα ποτά, τα κοκτέιλ, το κρασάκι, η μουσικούλα και τα events τα οποία ετοιμάζει το Καλίν. Και με το Καλίν θα λέμε τις καλημέρες μας στο επόμενο διάστημα και θα συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα μαγαζιά εκείνα τα οποία έχουν τα καλύτερα μέσα για να περνάμε όλες και όλοι καλά. Καλίν, η κυκλοπλατεία του Αγίου Νικολάου, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, στον παραλιακό, λίγο πριν το κέρας της αμάρτιας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 9, πάμε μέρα μέχρι και τις 10, εδώ στο 104,4, είμαι ο Θάνος Κορομπίλας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι όντως και σήμερα μια καλή καλοκαιρινή ημέρα, άλλωστε επιβεβαιώνει ο Σεπτέμβριος ότι είναι ένας μικρός γλυκός καλοκαιρινός μήνας. Και έτσι θα κυλήσει και το επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα από τους 104,4, μαζί για τον πρωινό μέχρι και τις 10. Επαλάβω μια φορά ακόμα ότι το Viber του WhatsApp της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας, γι' αυτό λοιπόν ό,τι και αν έχετε να μας στείλετε στο 6944-460-295, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6944-460-295, το Viber του WhatsApp της εκπομπής, στη διάθεσή σας να μας στείλετε ένα συμβάνο που έχετε καταγράψει. Κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή σας ή οτιδήποτε άλλο, θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα από τον Κροπόλη της πόλης. Καλημέρα από τον Κώστα Νερατζούλη. Εκεί παραλόγω 13 ανεφόρο για το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-022-42. Κώστα Νερατζούλης, ο Κροπόλης που δεν λέει όχι, ο Κροπόλης που δημιουργεί καθημερινά μαζί με τους συνεργάτες του. Το αδελφό Γιάννη αλλά και το γιο Μανώλη και την, το στεφάνι του Άννα, τα καλύτερότερα για τις δικές μας επιλογές. Και όταν μιλάει ο Νερατζούλης, τότε πραγματικά εμείς μένουμε χορτάτοι και σίγουροι ότι έχουμε κάνει την ίδρυ επιλογή στην αγορά φρέσκου κρέατος. Γιατί ο Νερατζούλης ξέρει να μας προσφέρει μόνο το καλύτερότερο. Άλλωστε δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Νερατζούλη παρά μόνο το κορυφαίο για τους πελάτες του, το κορυφαίο για όλο τον κόσμο, το κορυφαίο για τον Αγινικολιώτη και την Αγινικολιώτησα. Το κορυφαίο βέβαια και για τους επαγγελματίες οι οποίοι επιλέγουν τον Νερατζούλη για τις δικές τους προμήθειες. Κάνουν πάρα πολύ καλά διότι προμηθεύονται κρέας από ένα επαγγελματία που δεν θα τους αφήσει ποτέ ξεκρέμα σου. Θα τρέξει ακόμα και πιο δύσκολη στιγμή για να τους εξυπηρετήσει, γιατί έτσι είναι οι επαγγελματίες στον Άγιο Νικόλαο. Ο ένας βοηθάει τον άλλο, ακόμα και στα δύσκολα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κώστας Νερατζούλης, για ό,τι και αν θες, το βρεις εκεί. 2841-022-42, κάνει μια επικοινωνία πρώτα και μετά παίρνεις το ψητό. Καλημέρα.

0: 14 μετά από τις 9 και ένα δελτίο τύπου παράδομα από το Δήμο του Αγίου Νικολάου, το οποίο μας ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Ξένου αλλά και της Βουλής Καραμανόλης σε θέση ευθύνης στη δίκη του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Ξένος ήταν και μήνες νωρίτερα στην Δημαρχία Αθλητισμού στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Υπήρχε μια κάποια απομάκρυνση, μια κάποια διαφωνία εκεί με την Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο. Τέθηκε εκτός δημοτικού σχήματος, αλλά πάντα παρόν σε ό,τι και αν συνέβαιναν στην περιοχή. Δηλαδή, ήταν από τις προσωπικότητες εκείνες που δεν έλεγε ότι είναι από τους απογοητευμένους. Όχι, ήταν εκεί, παρέμεινε εκεί και ήρθε η στιγμή που επέστρεψε στην διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων στο Δήμο του Αγίου Νικολάου από τη θέση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέρημνας. Γιώργο Ξένο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πραγματικά το προηγούμενο διάστημα μετά την αποχώρηση από την θέση της Αντιμαρχίας δεν φάνηκε ούτε έδειξες κάποια στιγμή ότι είσαι απέναντι από τη δημοτική ομάδα με την οποία εξελέγεις δημοτικός σύμβουλος.
1: Να θεωρώ ότι η στάση μου ήταν ενδεικτική και προς τους στην δημοτική ομάδα, στο Δήμαρχο καταρχήν, αλλά και προς τους συμπολίτες μου οι οποίοι με επέλεξαν να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση του δημοτικού συμβούλου για το μέρος της συγκεκριμένης ομάδας. Ουσιαστικά η απομάκρυνση ήταν μια προσωπική επιλογή, δεν ήταν απομάκρυνση από την πλευρά του Δημάρχου, αν θυμάστε, ήταν μια παρέτηση δική μου από τη θέση και οι λόγοι ήταν και προσωπικοί, αλλά και ήταν και μια διαφωνία που υπήρξε στον τρόπο αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων. Θεώρησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτός είναι ένας τρόπος να δώσω ένα σήμα, να κάνω γνωστό ότι κάτι δεν λειτουργεί, τουλάχιστον όπως εγώ το θέλω, όπως εγώ νομίζω. Όμως αποφάσισα να παραμείνω στην δημοτική ομάδα, να παραμείνω στο σχήμα αυτό και να προσπαθήσω με τον τρόπο μου να βοηθήσω να διορθωθούν τα πράγματα και καταστάσεις αυτές που εκείνη τη στιγμή μου φανόταν ότι ήταν δύσκολο να διορθωθούν αν εγώ παρέμενα σε αυτή τη θέση.
0: Το μήνυμα το οποίο είχε σταλεί από τότε, θεωρείς Γιώργο Ξένο ότι έχει αλλάξει το ρου της λειτουργίας του Δήμου ώστε να επανέλθεις και να γίνεις πάλι κομμάτι του μηχανισμού της δημόσιας τοπικής διοίκησης?
1: Ναι, σε αρκετά κομμάτια έχει αλλάξει. Ορισμένα από αυτές τις λειτουργίες που τότε υπήρξαν έχουν, δεν μπορώ να πω διορθωθεί, αλλά αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζονται. Γιατί το διορθωθεί σημαίνει ότι κατά την γνώμη των υπολείπων ήταν λάθος. Ορισμένοι ίσως δεν καταλάβαιναν το σκεπτικό το δικό μου και τον τρόπο που εγώ ήθελα να γίνονται τα πράγματα ή που εγώ περίμενα, το χρόνο που εγώ περίμενα ουσιαστικά να έχουμε τα αποτελέσματα και να λυθούν κάποια θέματα, χρόνια θέματα ή να προχωρήσουν κάποια έργα ή κάπως έτσι. Θεωρώ ότι έχει δοθεί το μήνυμα ότι έχουν καταλάβει και οι συνεργάτες μας και ο Δήμαρχος και οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο ήθελα να περάσω εκείνη τη στιγμή και που θεώρησα ότι ο καταλληλότερος τρόπος να το κάνω ήταν αυτός παρά να μείνω εκεί σιωπηλά και να προσπαθώ κάτι που θεωρούσα ότι δεν θα μπορέσω να βγάλω να διεκπαιρεώσω.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναλαμβάνεις Γιώργο Ξένο μια δημαρχία κοινωνικής μέρημνας, ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, στο οποίο βέβαια και λόγω της δικής σου ιδιότητας ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως πολίτεχνος, αλλά και ως άνθρωπος που ξέρεις τον παλμό της λειτουργίας μιας κοινωνίας, από ό,τι έγραψε και σε ένα προσωπικό μήνυμα στο προσωπικό σου Facebook, έχεις τη διάθεση να συνεργαστείς και να συνδράμεις τα μέγιστα για να καταφέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και ο τομέας της κοινωνικής μέρημνας είναι πολύ σημαντικός για κάθε Δήμο. Είναι ουσιαστικά καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Είναι οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το τομέα, οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται καθημερινά σε επαφή με συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προβλήματα, με ηλικιωμένους ανθρώπους, με οικογένειες που έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, με παιδιά που έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, με ανθρώπους με αναπηρία και γενικότερα με ανθρώπους που χρειάζονται τη στήριξη και την παρουσία του Δήμου δίπλα τους. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μένα κομμάτι και ευχαριστώ τον Δήμαρχο που με επέλεξε σε αυτή τη θέση. Θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω, έχω τη διάθεση να προσφέρω και στον πληθυσμό μου αυτό πιστεύω θα βοηθήσει πολύ περισσότερο να φανεί το αποτέλεσμα. Κάτι που θέλω να σας κάνω γνωστό από την αρχή, ότι δεν είναι τόσο εμφανές στην κοινωνία το αποτέλεσμα της δουλειάς των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό, δεδομένου ότι δεν μπορεί να...
0: Θεωρείται και δεδομένο ότι κάποιοι και το κάνουν, οπότε δεν δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στο τι ακριβώς συμβαίνει, αν και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και οι επιτυχίες είναι επίσης σημαντικό να προβάλλονται, γιατί καλύπτουν κενά και πληγές ευαίσθητες, Γιώργο Ξενέ.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων αυτών που δεν μπορούν να προβάλλονται τόσο πολύ, κύριε Κοροβίλη, γιατί δημιουργούμε άλλα θέματα και στις οικογένειες και στους ανθρώπους και στα άτομα που ουσιαστικά με τον τρόπο μας βοηθούμε. Οπότε πολλές φορές δεν φαίνεται το αποτέλεσμα, δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, όμως το αποτέλεσμα φαίνεται στους ίδιους ανθρώπους πραγματικά το χρόνο. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Ουσιαστικά δεν είναι να προβάλλουμε αυτό που κάνουμε, αλλά να λειτουργήσουμε για να λύσουμε προβλήματα και να προσφέρουμε υπηρεσίες.
0: Είναι όντως έτσι, γιατί σίγουρα το να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο δεν θα βγει ούτε φωτογραφία μαζί του, ούτε βίντεο μαζί του, ούτε σε μια σκηνή μαζί του με χιλιάδες κόσμο που κάτω να χειροκροτά. Είναι καθημερινά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχετε σαν υπηρεσία την ευθύνη να τα προστατεύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια εκεί στα σημαντικά αυτά καθημερινά πράγματα που δεν βιώνουν δημοσιότητα φαίνεται και η ουσία του αποτελέσματος και η προσπάθεια η οποία γίνεται για να καλυφθούν κάποιες πληγές που ανήκουν ίσως και προέρχονται από το παρελθόν. Γιώργο Ξένε, η επιστροφή στην διοίκηση του Δήμου του Αγίου Νικολάου σημαίνει ότι θα είσαι στο πλευρό του Μανώλη Μενεγάκη την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή η ομάδα ξαναενώνεται και δυναμώνει για την επόμενη περίοδο που θα μπούμε και αυτοδιοικητικά σε προεκλογικούς ρυθμούς?
1: Θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση που είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τέτοιες σκέψεις, ότι υπήρξε καμιά τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω αν ακούγεται στην κοινωνία έξω κάτι τέτοιο. Δεν υπήρξε καμιά τέτοια συζήτηση, ούτε καμιά τέτοια δέσμευση, ούτε από την πλευρά μου. Αλλά ούτε και ο Δήμαρχος προς τιμή του μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, ότι ξέρεις κάτι, θα μπει εκεί. Αλλά όχι, καμιά τέτοια σκέψη, καμιά τέτοια συζήτηση δεν υπήρξε. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα. Έχουμε πολύ έργο να παρουσιάσουμε, να δουλέψουμε, να φανεί στον τόπο μας και μετά να μπούμε στη διαδικασία αυτή να αναζητήσουμε ξανά την ψήφο των συμπολιτών μας και να μπούμε στη διαδικασία αυτή του να διεκδικήσουμε ξανά να επανεκλεγούμε σε αυτή τη θέση. Προσωπικά το βλέπω έτσι, δεν ξέρω ο Δήμαρχος πώς το βλέπει, αλλά εγώ έχω αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή και με αυτή την διάθεση και αυτή την, ουσιαστικά αυτό το σκεπτικό συμμετέχω. Ήταν μια τιμητική πρόταση, ξαναλέω, το Δήμαρχο να με τοποθετήσει σε αυτή τη θέση, να με επιλέξει αυτή τη θέση και θέλω να τον δικαιώσω, θέλω να δικαιώσω τους ανθρώπους που ουσιαστικά με στήριξαν, με ψήφισαν καταρχήν, αλλά και τον ίδιο Δήμαρχο για την απόφαση του αυτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα το πόσο πολύ θα αποδώσει αυτή η επανατοποθέτησή σου στη δημόσια διοίκηση του Δήμου του Αγίου Νικολάου. Είμαι σίγουρος ότι επειδή ακριβώς τα πράγματα τα γνωρίζεις, Γιώργο Ξένε, πάρα πολύ καλά και το πώς λειτουργεί η κοινωνία και το τι πληγές και τι ανοιχτά μέτωπα έχει, μαζί με τους εργάτες από τη μεριά των υπηρεσιών του Δήμου θα κάνετε τα μέγιστα για να συνδράμετε και να βοηθήσετε το καλύτερο δυνατό τρόπο στην στη γλύκαση λιγάκι όλων αυτών των θεμάτων που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πάρα πολύ σημαντικό να βρουν τη δική τους λύση. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία. Είμαστε εδώ για την επικοινωνία έτσι κι αλλιώς και την βοήθεια από κάθε τρόπο και με κάθε τρόπο και σε κάθε αφορμή. Γιώργο Ξένε, καλή επιστροφή και εύχομαι τα καλύτερα στην πορεία της αντιμαρχίας που αναλαμβάνεις πλέον στον Δήμο του Αγίου Νικολάου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοροβίλη, ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε και θα σας θέλαμε δίπλα μας, γιατί θεωρώ ότι πολλά πράγματα που στο μέλλον θα γίνουν θα πρέπει να συνδράμει ο κόσμος, αλλά για να συνδράμει πρέπει να είναι ενήμερος και πρέπει να ουσιαστικά να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερο για να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των ευαίσθητων ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων και ατόμων που ουσιαστικά ασχολούμαστε. Ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο ήθελα να πω πριν, αν έχω μισό λεπτό σε σχέση με αυτό που ασχολούμαι στο παρελθόν. Ο αθλητισμός είναι άλλο κομμάτι, είναι αυτό που είπατε και εσύ πριν, είσαι μπροστά στον κόσμο, ανακοινώνεις, μιλάς, επικοινωνείς καθημερινά τα θέματα αυτά που γίνονται, έχεις το χειροκρότημα του κόσμου καθημερινά μπροστά σου και οι εργαζόμενοι αλλά και εμείς σαν αντίμαση. Εδώ τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Κινήσε σε άλλους, με άλλους ρυθμούς πολύ πολύ πιο γρήγορους, οφείλω να πω. Mm-hmm. Πρέπει άμεσα να αντιδράσεις οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή σου ή ακουστεί ή ζητηθεί. Και πρέπει το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό στο μικρότερο χρόνο που μπορείς να το κάνεις. Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι τουλάχιστον εγώ την αντιλαμβάνομαι. Γνωρίζω όμως ότι οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό τις δύο μέρες τώρα που ασχολούμαι εντός της υπηρεσίας και εκτός της υπηρεσίας έχω καταλάβει. Είναι ανοιχτή στην επικοινωνία όπως είμαι και εγώ και θα έχουμε πάντα τα μάτια μας, τα αυτιά μας ανοιχτά και το τηλέφωνο μας 24 ώρες ανοιχτό για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί. Να είμαστε εκεί και να προσπαθήσουμε να δώσουμε άμεσα λύση.
0: Απλά μία δυσκολία που είμαι σίγουρος ότι αντιμετωπίσετε, αγαπητέ κύριε Ξένα, είναι αυτά τα γρανάζες γραφειοκρατίας που πάρα πολλές φορές σε πληγώνουν γιατί δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις ενώ θέλεις, ενώ έχεις τις δυνατότητες της λύσης. Είναι εκείνα τα γρανάζια που έρχονται και σου λένε stop, περίμενε και το καθυστερούν όλο αυτό να συμβεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αντίληψη, αν μη τι άλλο, και υπάρχει διάθεση αυτά τα γρανάζια να ξεπεραστούν και να αποδυναμωθούν για το καλύτερο δυνατό της κάθε περίπτωση. Κύριε Ξένα, θερμά ευχαριστώ για μία φορά ακόμα. Εύχομαι κάθε καλή δυνατή επιτυχία στο έργο σας.
1: Το πολύ και στο δικό σας. Καλή σας ημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και πραγματικά πάρα πολλές φορές αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και τα εμπόδια τα οποία μπαίνουν εκεί που είσαι έτοιμος να δώσεις μια λύση και χαίρεσαι που έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, έρχονται και σου τραβάνε μια σφαλιάρα και σου λένε «Οπ, περίμενε». Είμαι πάντως σίγουρος ότι ξέρω πάρα πολύ καλά και τον Γιώργο Ξένο, ότι έχει την δυναμική και το μεράκι και πάνω απ' όλα την διάθεση να συνδράμει, θα τα καταφέρει να πάνε τα πράγματα πάρα πάρα πολύ καλύτερα. Τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να έχει πλέον την ευθύνη στην αντιμαρχία της Μέρημνας.

0: Εμείς είμαστε εδώ, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις στο 9:30, για να αποδείξουμε ότι στον Άγιο Νικόλαο έχουμε τα δικά μας τρίκαλα, πιάτσα, μούδι και μπάγιαμα. Τρία μαγαζιά τα οποία μας καλωσορίζουν το καλοκαίρι στο νησί. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι, το οποίο κρατάει ακόμα και θα κρατάει για αρκετές μέρες ακόμα. Τα μαγαζιά αυτά έχουν αποδείξει ότι ζούμε εδώ σε ένα τόπο που αγαπάει το καλοκαίρι, σε ένα τόπο το που λατρεύει την περίοδο αυτή, γιατί με την παρουσία τους και με τις διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις τους τονώνουν την παρουσία του καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο. Και όταν λέμε καλοκαίρι στο νησί, εννοούμε πιάτσα Μπαγιαμάρ και Αμμούδι. Πιάτσα στην πλατεία του Άγιου Νικολάου, Μπαγιαμάρ στο λιμάνι του Άγιου Νικολάου και Αμμούδι στο Αμμούδι. Όλη μέρα εξυπηρέτηση, όλη μέρα καλοκαίρι, όλη μέρα ένας τόπος ιδανικός για να ζούμε το καλοκαίρι στον τόπο μας. Στο Αμμούδι κάθε απόγευμα, σούσι, μετά τις 6 μέχρι και το βράδυ μπορούμε να το πάρουμε και στο δικό μας χώρο, να περάσουμε να το παραλάβουμε εδώ την παραγγελία μας και να το πάρουμε πακέτο μαζί μας και να το βιώσουμε στο δικό μας μπαλκόνι, στη δική μας βεράντα, στη δική μας αυλή. Αμμούδι, πιάτσα, Μπαγιαμά. Τα τρίκαλα, το Άγιο Νικολάου.
1: Το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μας χομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στη Στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, 37 μετά από τις 9, δηλαδή 23 πριν από τις 10, είναι πρωινό Τετάρτης, ο μήνας έχει 9, είναι ο μήνας Σεπτέμβριος, ο μήνας σχολικών, ο μήνας, θα ακούσουμε τα κουδούνια, ο μήνας που θα θέλουμε λίγο να αποδράσουμε από την πόλη και να πάμε κάπου εκτός για καλό φαγητό. Η επιλογή είναι μία, τα Βραχστίνες Λίμνες. Ακριβώς στην καρδιά των Λιμνών, σε ένα χώρο ιδανικό για μικρούς και για μεγάλους. Ειδικά οι μικροί των παιδών από εκεί είναι ακόμη πιο ικανοποιημένοι. Και σίγουρα το φαγητό στα καλύτερα του. Κρατική γαστρονομία, κρατικές συνταγές, κρατική φιλοξενία και πάνω απ' όλα εξυπηρέτηση που ακούει στο όνομα της ομάδας του Άγγελου Μαστοράκη, στην Ταβέρνα Χριστίνης, στις Λίμνες. 2840-42-29 για μια κράτηση για πιο πολλά άτομα, για μια ιδιαίτερη προετοιμασία, για μια ιδιαίτερη πρόταση για μια ιδιαίτερη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν, για να περνάμε μοναδικά και υπέροχα, Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. 15 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο και περνάμε ευχάριστα μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα. Κάθε μέρα.

0: 40 μετά από τις 9, 19 πριν από τις 10, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μανωστάκη από τους εργαζόμενους νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, ένας από τους συνδικαλιστές που βρέθηκαν στην φετινή ΔΕΘ και σίγουρα έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά, τόσα για αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό, οι προχές οι οποίες δόθηκαν, συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, η κατάσταση που βιώνει το ΕΣΥ σήμερα, το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας σε ραδιόφωνο του Ηρακλείου ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι στα καλύτερά του σήμερα, αλλά και μια επιστολή που στέλνουν οι εργαζόμενοι με τις προτάσεις που πρέπει να γίνουν για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, πρέπει να αλλάξουν αρκετά πάρα πολλά πράγματα. Γιώργο Μανωστάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα φιλόξενη.
0: Σαν πόλη σήμερα, ναι.
1: Βέβαια. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη στις κινητοποιήσεις, δηλαδή ειδικά το Σάββατο το βράδυ εμείς δεν περιμέναμε ότι θα δούμε τόσο κόσμο. Συμμετείχαμε στην συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Χάνθ ακριβώς μπροστά στην είσοδο της ΔΕΘ και ήταν πάρα πολύ ο κόσμος από όλη την Ελλάδα και το πιο εντυπωσιακό από όλο απ' όλα ήταν η μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων. Ακούσαμε ότι ήταν πάνω από 5.000 συνταξιούχοι. Εμείς έτυχε και τον μπλοκ που ήμασταν τα σωματεία της Κρήτης, σταματήσαμε για να μπουν οι συνταξιούχοι στην πορεία και περιμέναμε περίπου 20 λεπτά για να περάσουν όλοι οι συνταξιούχοι. Έτσι. Και είδαμε και συνταξιούχους και εδώ από τον ΟΜΑ, από τον Άγιο Νικόλαο, από τη Συστία. Και πραγματικά αυτό δείχνει ότι σε τι κατάσταση δύσκολη βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι της χώρας που αυτό τους αναγκάζει να κινητοποιούνται τόσο μαζικά. Γιατί αν δεν έχει προβλήματα ο κόσμος δεν βγαίνει στον δρόμο.
0: Ασφαλώς. Και όταν τα προβλήματα είναι πολλά...
1: Ούτε φεύγει κάποιος από τη Σιτία και από τον Άγιο Νικόλαο να πάει στη Θεσσαλονίκη αν δεν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα.
0: Για τουρισμό και φωνάζοντας και κρατώντας πανό και σημαίες σίγουρα θα επιλέξει έναν άλλο τρόπο για να ξεκουραστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό ακριβώς που λέει σχετικά με την συμμετοχή επιβεβαιώνεται και από τους τροφείς στο βίντεο που έχω ήταν όντως μια μεγάλη συγκέντρωση φέτος στην Θεσσαλονίκη.
1: Που δυστυχώς βέβαια δεν υπήρξε και αντίστοιχη ανταπόκριση από τον Πρωθυπουργό και τις εξαγγελίες που έκανε. Όσον αφορά εμάς στη δημόσια υγεία δεν προέκυψε κάτι το νεότερο. Έτσι κάτι που να αλλάζει κάπως, ούτε εξηγείται κάποια μέτρα οικονομικά, ειδικά για τους υγειονομικούς, ούτε ανέφερε κάτι επιπλέον για προσλήψεις ή θεσμικές αλλαγές κτλ. Το μόνο που αναφέρθηκε ήταν ένα επίδομα αντίδωρου, το οποίο όμως θα πάει 1,5 χρόνο μετά. Έτσι. 500
0: μιλάς
1: ευρώ,
0: οποία... για το δώρο, το ημιδώρο των Χριστουγέννων του 27.
1: Ναι, ναι. Το οποίο σε καθαρά χρήματα δεν είναι παραπάνω από, είναι από 250 έως 320 ευρώ ανάλογα.
0: Γιατί τα 500 αυτά είναι μεικτά, δεν είναι όλο το ποσό. Δηλαδή
1: μεικτά,
0: να το συνειδητοποιήσουμε αυτό για να μην νομίζω ο κάθε εργαζόμενος να πάρει ένα 500 ευρώ καθαρό στην τσέπη του. Είναι μεικτά τα χρήματα αυτά.
1: Εμείς οι υγειονομικοί είχαμε και την προηγούμενη μέρα μια πορεία την Παρασκευή από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μέχρι το Μακεδονία Στράκη στο Υπουργείο, που εκεί τα αιτήματά μας ήταν καθαρά για τη δημόσια υγεία, προσλήψεις, αυξήσεις και βελτίωση των συνθήκων εργασίας και βεβαίως τέθηκε και το θέμα της ένταξης στα βορεία και αντιγίνα που τελικά αφορά από ό,τι φαίνεται ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

0: Για ένα νοσοκομείο, το Αγίου Νικολάου, που πραγματικά είναι σε πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο, μπορεί να έχουν γίνει κάποιες εγκαταστάσεις και να έχουν δημορφωθεί κάποιοι χώροι, αλλά σίγουρα αυτή η εικόνα η οποία παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης έχει σχέση με την πραγματικότητα, γιατί με την επιστολή που στείλατε το βράδυ εχθές, νομίζω πως μάλλον για άλλο νοσοκομείο μπορεί να μιλάει ο κ. Γεωργιάδης.
1: Εντάξει, εμείς αυτή την επιστολή την είχαμε προετοιμάσει μέρες πριν και δεν έχει σχέση με τις δηλώσεις του Υπουργού. Βεβαίως όμως αυτή η επιστολή έχει θέματα πραγματικά που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο, που βεβαίως ναι, η ανακαίνιση του ΤΕΠ, η αλλαγή των σωληνώσεων ήταν απαραίτητα να γίνουν και σημαντικά έργα για το νοσοκομείο, αλλά υπάρχουν και άλλα έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν σχέση και με την ασφάλεια και την καλή λειτουργία του νοσοκομείου, τα οποία δυστυχώς είναι και πολλά χρόνια παγωμένα. Το ένα έργο είναι η μελέτη στατικής επάρχειας, που είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου υπήρξε μια μελέτη από το Πολυτεχνείο του Μετσόβιο που έλεγε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για βελτίωση στατικότητας. Δεν γίνανε αυτές τις παρεμβάσεις. Στη συνέχεια, το 2017 υπήρξε μια τακτοποίηση το πολεοδομική της παλιάς πτέρυγας και υπήρχε προαπαιτούμενο τότε να γίνει η μελέτη στρατηγικής επάρχειας. Αυτή η μελέτη μέσα σε 5 χρόνια. Τα 5 χρόνια περάσανε. Μέχρι το 2022 δεν χρηματοδοτήθηκε αυτή η μελέτη, δεν προχώρησε. Τουλάχιστον τώρα αυτή την περίοδο περιμένουμε, από ό,τι έχουμε ακούσει υπάρχει μια κινητικότητα για το θέμα. Εμείς όμως το θέτουμε γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και έχει να κάνει ότι και είναι εκκρεμότητα πολεοδομικής φύσης, αλλά κυρίως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη σωστή λειτουργία του κτηρίου και του νοσοκομείου. Άλλο ζήτημα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου με περισσότερα από 4 εκατομμύρια από το 2021 και δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει η προκήρυξη της μελέτης 5 χρόνια μετά. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί στην παλιά πτέρυγα, σκεφτείτε, τα κουφώματα, τα παράθυρα, οι πόρτες είναι από το 2000, είναι από τη δεκαετία του 80, από τότε που φτιάχτηκε το νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλά κλιματιστικά είναι παλιά και υπάρχουν προβλήματα με τη μόνωση του κτηρίου. Και προβλέπεται σε αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση αλλαγή όλων αυτών και του κλιματισμού και να γίνει καλύτερη μόνωση και αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων και πολλές άλλες παρεμβάσεις πολύ σημαντικές. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στην παλιά πτέρυγα δεν είναι καλή η κατάσταση καθόλου. Έτσι, άλλο ζήτημα σημαντικό για μας είναι η ψυχιατρική κλινική, που είμαστε ο μοναδικός νομός και συνεχίζουμε να είμαστε που δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Από το 2016 είχε ξεκινήσει η διαδικασία να μπει εκεί που ήταν η πρώην μαιευτική, να φτιαχτεί εκεί η ψυχιατρική. Το κόστος είχε υπολογιστεί τότε 270.000 ευρώ για τη διαμόρφωση του χώρου του πρώτου ορόφου ώστε να γίνει εκεί η ψυχιατρική κλινική. Και αυτό το θέμα έχει παγώσει εδώ και 10 χρόνια, δεν υπάρχει καμιά κινητικότητα, όπως και στο θέμα της επέκτασης του νοσοκομείου, που την είχε εξαγγείλει κάποια στιγμή ο κύριος Πλεύρης, όταν είναι υπουργός υγείας, μετά ο πρωθυπουργός, και για αυτό το θέμα υπάρχει μηδενική κινητικότητα, δεν έχει γίνει το παραμικρό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή από το 2022 που ξεκίνησε και το 2023 η όλη ζήτηση, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος. Αυτά ήταν τα σημεία που αναφέρουμε στην επιστολή μας. Είναι σημαντικά για το νοσοκομείο και
0: είναι σημαντικά γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνουν. Δηλαδή έχουν ψημαθεί ξανά και ξανά και ξανά, κύριε Μανουζάκη.
1: Εντάξει, όσον αφορά τις δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη, εντάξει, και στο παρελθόν το έχει κάνει, έχει παρουσιάσει καταστάσεις και ένα εξοραϊσμό και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και γενικά στο ΕΣΥ, το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών κτλ. Εντάξει, νομίζουμε ότι οι πολίτες έχουν εικόνα, βλέπουν, κρίνουν τι συμβαίνει. Εντάξει, στη δήλωσή του αυτό στάθηκε πιο πολύ στην τοποθέτηση του κ. Γογίνη ως διοικητή. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές και όταν τότε που υπήρξε η απομάκρυνση της κυρίας Φανουράκη, ότι η πείρα μας όλα τα χρόνια από τον τρόπο που εξελίσσεται το νοσοκομείο είναι ότι στο μεγαλύτερο

0: βαθμό δεν εξαρτάται η πρόοδος, η βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά κυρίως τα θέματα στελέχωσης από τις διοικήσεις, αλλά κυρίως από τις διαθέσεις του Υπουργείου και από την πολιτική κυρίως που ακολουθεί η κυβέρνηση. Σκεφτείτε ότι εμείς είχαμε να πάρουμε 4 χρόνια επικουρικό προσωπικό. Εντάξει, το καλοκαίρι υπήρξε μια εξέλιξη και εγκριθήκανε κάποιες αποφάσεις για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, όμως το επόμενο διάστημα περιμένουμε αυτό να ολοκληρωθεί, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτοί που φεύγουν είναι συνεχώς πιο πολλοί από αυτούς που έρχονται. Και στον κύριο Γεωργιάδη αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι στο Δημοσιογραφείο Κ. Νικολάου το 2026 έχει προκηρυχθεί μόνο μία θέση μόνιμο νοσηλευτή. Έτσι, μόνο μία θέση. Από τις 1.600 προκηρύξαν πραγματικά και δεν είχε προκηρυχθεί καμία και το 2025. Δηλαδή, να μην παρουσιάζουν πράγματα που δεν ισχύουν, γιατί εμείς τα ζούμε, τα βιώνουμε. Πέρασαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι όλοι μας λόγω της υποστελέχωσης. Το προσωπικό δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να πάρει τις άδειες του. Εντάξει, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική ο ένας διοικητής, ο άλλος διοικητής. Όταν έγινε η απομάκρυνση της Γέρας Ανουράκη, είχαμε πει ότι θέλουμε να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα που υπάρχει και να μην επανέλθουμε στα παλάλια. Μέχρι στιγμής αυτό το κλίμα διατηρείται και είναι θετικό, ότι δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις.
1: Σημαντικό είναι κι άλλο.
0: Μέσα στο νοσοκομείο, παρά τις παρεμβάσεις που γίνονται από παράγοντες εξωτερικούς, τα έχουμε ξαναπεί ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν την νοσοκομματική αντιπαράθεση μέσα στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσον αφορά τη διοίκηση, διατηρείται η ίδια κατάσταση που υπήρχε στις σχέσεις της διοίκησης με το προσωπικό. Τώρα από εκεί και μετά, εμάς το πιο σημαντικό από όλα είναι να υπάρξει ενίσχυση στελέχωσης. Αυτό είναι που είναι το πιο σημαντικό και για μας και για την κοινωνία. Έτσι, γιατί η στελέχωση του νοσοκομείου και η λειτουργία του νοσοκομείου έχει αντίκτυπο και κυρίως στους ασθενείς και στο έργο που παράγεται το νοσοκομείο εδώ προς την τοπική κοινωνία. Όσο καλύτερα είναι τα πράγματα σε προσωπικό, τόσο καλύτερες είναι οι υπηρεσίες. Δυστυχώς εκεί δεν υπάρχει κάποια θεαματική πρόοδος και είναι ένα ζήτημα από το οποίο περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να δούμε αν θα γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις που πρέπει να γίνουν και να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο. Βέβαια, στο κομμάτι των γιατρών δεν είναι τόσο απλό τα πράγματα. Όσο η μισθή είναι σε αυτά τα επίπεδα, όσο η κυβέρνηση αρνείται το 13ο-14ο μισθό, όσο οι συνδικές εργασίες είναι τόσο δύσκολες, στο κομμάτι των γιατρών οι προκηρύξεις δυστυχώς θα συνεχίσουν να βγαίνουν άγονες και αυτό είναι κάτι που έχει πολύ αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του νοσοκομείου, αφού τα κενά τα οποία είχαμε και το προηγούμενο διάστημα στο ανεσολογικό, στο αχνολογικό και στις υπόλοιπες ειδικότητες εξακολουθούν και υφίστανται.
1: Πάντως ο κύριος Υπουργός μίλησε για την αγάπη που έχει για την Κρήτη. Αλήθεια, η αγάπη αυτή θα ανταποδοθεί από τους εργαζόμενους όταν θα επισκεφτεί την περιοχή μας τον Οκτώβριο, κύριε Μανωσάκη?
0: Εντάξει, εμάς οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες δεν έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα. Έχουν να κάνουν με τις πολιτικές και, κυρίως με το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι και η κοινωνία στη λειτουργία του νοσοκομείου και στη δουλειά μας. Αυτός είναι ο λόγος που όταν θα έρθει ο Υπουργός Λασίθη, όταν θα έρθει στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, από τη δική μας την πλευρά θα υπάρξει διαμαρτυρία, το έχουμε ήδη συζητήσει, το έχουμε αποφασίσει στο Σύλλογο Εργαζομένων. Δεν θα είναι μια διαμαρτυρία απέναντι στο Γεωργιάδη, έτσι, θα είναι μια διαμαρτυρία απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζει ο Υπουργός Υγείας, που είναι μια πολιτική συνεχούς αποδυνάμωση του ΕΣΥ και του νοσοκομείου, και εμείς οι εργαζόμενοι συνέχεια δουλεύουμε σε δυσκολότερες συνθήκες. Και με τις αποδοχές που θα έπρεπε να έχουμε. Έχουμε και την Παρασκευή μια συνάντηση στην Ιερά Πέτρα με τις Επιτροπές Αγώνα του Νομού Λασιθίου, που στο παρελθόν έχουν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις στο Λασιθί για τα θέματα υγείας. Θεωρούμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί δεν υπήρξε κλείσιμη συρρήκνωση πλήρη των δομών, αλλά στο Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και αυτός είναι και ο λόγος που θα συζητήσουμε την Παρασκευή στην Ιεράφρα και θα εξετάσουμε και τις πιθανότητες να υπάρξουν κινητοποιήσεις κατά την, όταν θα έρθει ο Υπουργός Υγείας στο Λασίθι. Βέβαια από την πλευρά μας η πρόθεση είναι αυτό, να φανεί ακόμη μια φορά η αγανάκτηση διαμαρτυρία για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από εκεί πέρα, εφόσον μας δοθεί η δυνατότητα, θα ζητήσουμε να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό, να του τα πούμε από κοντά και να ακούσουμε και αυτό τι έχει να μας πει.
1: Μάλιστα. Σημαντικό λοιπόν και αυτό σαν στοιχείο για την έλευση του Υπουργού Υγείας τον επόμενο μήνα, όπως ο προγραμματισμός του μέχρι τώρα μας κάνει γνωστό, ότι θα επισκεφθεί την περιοχή μας τον επόμενο μήνα. Πολύ ωραία. Γιώργο Μασάκη, θερμά ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα βλέπουμε όλα αυτά και να τα αναδεικνύουμε πάνω απ' όλα με την διάθεση ο κόσμος να είναι σωστά ενημερωμένος. Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια στην Τετάρτη. Ωραία, καλή.
0: Καλησπέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡ με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
1: Ευχαριστώ. Νομίζω σήμερα ότι είναι Δευτέρα και πάω να πω καλή εβδομάδα στους καλεσμένους μου, αλλά κρατιέμαι τελευταία σήμερα και καλύτερα. Έτσι είναι. Αυτά είναι τα θέματα από το ΕΣΥ, από τους εργαζόμενους, οι οποίοι βιώνουν την αυτή καθημερινότητα στην χώρο εργασίας τους, σε δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλές θέσεις τόσο εργασίας, βέβαια και σε υποδομές που δεν είναι και από τις καλύτερότερες, αυτό που τα λέμε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση, με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml 2,57 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Fitness Nestlé Original 375 γραμμάρια 3 και 11 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

το άσχημο όνειρο. Πες με σιγουριά πως θα φτάσουμε σώοι στην άλλη μεριά. Είπες πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Πως θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα. Μα κάπου χαθήκαμε, στο τέλος η πόλη μας νίκησε. Με κομμένα φτερά, σέρνομαι στα ίδια στενά. Έσβησες, χάθηκες, δεν είσαι πουθενά. Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη. Τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε από το δικό μου.

τρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. 104

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Μου λείπεις τόσο και κάθε νύχτα που περνάει

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Ταμ. Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, NEL Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6x330ml, 5+1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Baby Care 3x72 τεμάχια, 2,24.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

είδα στον ύπνο μου ένα παλιό δερβίσι. Στον άλλο κόσμο ήθελε για να με σεριανίσει και εγώ πήγα. Μα ήταν ο παράδεισος όλος ένα απαρτία και με ρίξαν στην κόλαση ως που να πω το τρία. Και εκεί έβρικα φίλοι μου σε αυτό το σκυλολόι, ζωή και κότα να περνάει και το δικό μου σόι.

με στο γυαλί το ζάρι. Το χιόνι που τη φόρμα του διατηρούσε χάρμα, σαν καουμπόις έτρεχε σε μια μεγάλη φάρμα.

Τσαουσάκης μόνος του πιο γη τα κοπανούσε και ο Τσάντας ο Χαράλαμπος τους στίχους του πουλούσε. Ο Περιστέρης της Πενιάς ρίχνει σαν κομολόγια και στο μινόρε της Αυγής γράφει καινούρια λόγια.

0: Χρήστος και ο Νταλκάς στις σκοτεινές γωνιές τους σαν μπέιδες ετοίμαζαν κι οι δυο τον αργυλέ τους. Ο Λάφκας τώρα πουλάγε στην τάβλα κουραμπιέδες και ο Κυρομίτης έγραφε καινούριους αμανέδες. Ο Πρετετέρης γύριζε μες στις παλιοπαρέες για το καινούριο σύριαλ και μάζευε ιδέες. Και ο Πυθαγόρας άνοιγε του Άδη την αυλαία και από τη γη τους έλεγε τα τελευταία νέα. Αφού λοιπόν όλους αυτούς ξανά βλέπα μπροστά μου και εγώ εκμεταλλεύτηκα τα καλλιτεχνικά μου. Έτρεξα από το Σατανά και του πήρα μια άδεια να κάνουμε στην κόλαση τα μουσικά μας βράδια. Κι έτσι παλιά φρουρά όλοι μας ενωμένοι εσώματι ευρέθηκε στο πάλκο καθισμένοι και παίζανε διπλοπενιές με τέτοια μαεστρία και ξανά ζωντανέψανε παλιά μας μεγαλεία. Μαζί με μένα δάκρυσε κι ο Σατανάς ακόμη και μου είπε πια ξεκάθαρα και τη δική του γνώμη. Τι κάθεσαι κάτω στη γη, ο Άδης περιμένει. Και εγώ του είπα μάγκα μου, το βύσσινο να μένει. Κι άλλα πολλά, κι άλλα πολλά είδα σε ένα βράδυ στο όνειρο που γύρισα τις αίθουσες του Άδη.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: 104,4.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη,

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. 104,4.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη σας, την ορχήστρα μας, ο μαέστρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είναι από αυτά τα στρωτά, καλοκαιρινά, ανεβαστικά κομμάτια που με το που το ακούς σου φτιάχνει τη διάθεση. Νταμιάνο Ντάβιντ, πάρα πολύ ωραίο παιδί. Συνεργασία του εδώ με την Τάιλα και τον συνιδρυτή των ΣΥΚ, τον Νάιλ Ρότζερς, που είναι ακόμα ακμεότατος. Talk to me στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, φαντάζομαι ότι είστε καλά όλοι εκεί έξω. Δύο ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Εκρηκτική αυτή η συνεργασία. Να πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε να επιστρέψει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την ακούμε μαζί με τον Snoop Dogg εδώ, η Chaka Khan. Ίσως κυκλοφορήσει και άλμπουμ μέσα στη χρονιά, θα δείξει. Πάντως αυτό το συγκλάκι ήταν πολύ ωραίο και πολύ ανεβαστικό, Boogies in my soul. Και μας έδωσε και την αφορμή να κάνουμε ένα flashback. Πάμε πίσω στο χρόνο λοιπόν, τέλη δεκαετίας 70. Η δίσκο ήταν τότε στα καλύτερά της. Πρώην δασκάλα, η Νίτα Γκόρντ, γνώρισε επιτυχία με το κομμάτι αυτό, Ring My Bell, και πούλησε εκατομμύρια αντί

ο Βρετανό Ινδός Τσάλι Τζίρ, με πολλά στοιχεία από το δίσκο My Madonna, γιατί η Madonna το έχει γράψει αυτό. Κρυφός θαυμαστής, ένας ακόμα, και βασισμένη σε πραγματική ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, πραγματικό μάλιστα, όπου μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζο Σκαράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο άνοιξε αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της. Η Νόνας είναι γιαγιάδες μαγείρισες που εκτός από τα μυστικά γαστρονομίας καταφέρνουν να μεταφέρουν την κουλτούρα τους από γενιά σε γενιά. Μπέκι Τζι, έπα, όπως λέμε, όπα.

Χαμός έγινε φέτος με το Μουντιάλ. Αυτά τα τραγούδια τα ακούγαμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να τα ακούμε γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Συνεργασία Σακύρα με τον Νιγηριανό Burna Boy. Και αυτό θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
3: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
2: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
3: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
2: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
3: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
2: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
3: CRM Αριάδνη.
2: Μπες στην κλήρωση.
3: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
2: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Low-rise jeans από την Demi Lovato. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους. Low-rise jeans και see-through t-shirt. Και αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και όσοι είστε λάτρεις της K-pop, ευκαιρία να πάτε στην Αθήνα για να παρακολουθήσετε στην Τεχνόπολη ένα μεγάλο αφιέρωμα στην K-pop κουλτούρα από τραγουδιστές και χορευτές που έρχονται κατευθείαν από το Λονδίνο. Θα ακούσετε επιτυχίες από BTS, Blackpink και Twice, αλλά και άλλα K-pop συγκροτήματα. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Λες και ήταν χθες όταν κυκλοφόρησε, και όμως έχουν περάσει ακριβώς 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτή η συνεργασία του Bruno Mars με την Cardi B, Finesse. Μας θύμισε και New Jack Swing από άλλες δεκαετίες, γι' αυτό θα πάμε πίσω στο χρόνο. High Five. New Jack Swing λεγόταν αυτό το είδος, έτσι για την ιστορία. I Like The Way.

Ήταν της μόδας τότε τα boys group. Ξέρετε, πιτσιρικάδες γύρω στα 17-18, κάπου εκεί, που έφτιαχναν συγκροτήματα και γνώριζαν επιτυχία. Το συγκεκριμένο είχε φτάσει μάλιστα και στο νούμερο 1 στα Black R&B Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα με τον Kala Isoders και το άκρος καλοκαιρινό Moonlight.

Από τα κομμάτια που αγαπάμε πάρα πολύ και τα ακούμε ασταμάτητα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το project του Kevin Parker, Tame Impala, Dracula. Και θα σας πούμε τώρα για μια φυσική και οικονομική λύση, αν δεν έχετε αφιγραντήρα. Βάλτε λίγο ρύζι σε ένα γυάλινο μπολ μαζί με δεντρολίβανο. Το ρύζι υπόσχεται να βελτιώσει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μειώσει την υγρασία, ενώ το δεντρολίβανο χαρίζει μια υπέροχη μυρωδιά. Τέτοια γυάλινα βαζάκια με ρύζι και δεντρολίβανο μπορείτε να τοποθετήσετε σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, κυρίως στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και την κουζίνα, για να μυρίζει το σπίτι πάρα πολύ όμορφα και να έχει λιγότερη υγρασία. Ρίκας! Και τη συνέχεια, Just Like Ice Cream.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Still, το πρόσφατο hit της Lana Del Rey, First Light, από το video game του James Bond 007. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και συνεχίζουμε με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη μουσική, την Perry και το Passenger Princess.

πίσω στο 2009 με μια top 20 μεγάλη επιτυχία εκείνης της εποχής, οι Noisettes από το Λονδίνο, Never Forget You. Και αυτό το track απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Ελπίζουμε να μην είστε μία από αυτές. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Giant the Rooks, ένα συγκρότημα που είναι οικογενειακή κατάσταση, καθώς όλοι είναι ξαδέρφια μεταξύ τους. Εδώ μαζί με την Γαλλίδα τραγουδίστρια Σολάν και πάμε πίσω στο χρόνο, όχι πάρα πολύ πίσω όμως, μεγάλη επιτυχία του Vance Joy.

Μπούζι και Born to Die. Το τι μπορεί να γίνει μετά από πολλά χρόνια δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback. 1991, το κομμάτι βέβαια είναι παλιότερο, είναι από το 1974. Γνωστό τραγούδι του William Devon. Εδώ διασκευασμένο από τους υπέροχους Massive Attack. Be thankful for what you've got. Ακριβώς αυτό.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα πολύ κεφάτο τραγούδι. Ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Deepest Blue και Want You To Know κυκλοφόρησε αρχές του 26 και το ακούμε ακόμα και τώρα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και το βασικό τραγούδι της δεύτερης σεζόν της σειράς υπερφυσικής φαντασίας, κωμωδίας τρόμου, όλα αυτά τα έχει, που ανέβηκε στην πλατφόρμα του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη με πρωταγωνιστές τους Wednesday και Charles Adams. Το βασικό τραγούδι από την δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday, ερμηνευμένο από τη Lady Gaga, The Dead Dog.

Επιστροφή του Harry Styles με το τέταρτο στουδιακό του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally. Επιτέλους μάθαμε να λέμε τον τίτλο χωρίς να κουμπιάζουμε, τεράστιος ο τίτλος. Το άλμπουμ έχει λάβει διάφορες κριτικές. Από τα λίγα που μας αρέσουν είναι αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε. Dance No More. Θεωρώ ότι είναι και το μοναδικό κομμάτι του άλμπουμ που έχει τέτοια στοιχεία disco και πάμε στον Γάλλο DJ Cooks, καθαρά 80's ήχο. Getaway, βασισμένο στο ομότιτλο της Shannon.

Ναι, The Music Play από την Shannon και το 1983-84, κάπου εκεί γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας. Τεράστια χορευτική επιτυχία στα Dance Charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Shannon. Και πάμε στον Jonas Blue που κυκλοφόρησε ένα φοβερό αφρομπίτ κομμάτι. Mad Done είναι ο τίτλος. Με φωνητικά από τον Σαλίφ Κεϊτά, θα τον άκουγε από τότε που ήταν 12 χρονών. Φοβερά ακούσματα για τον Jonas Blue, δεν το

Κάτι μου λέει ότι αυτό το σίγκλ θα το λιώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, θα το ακούμε συνέχεια από εδώ. Εξάλλου δηλώνω προσωπικά θαυμάστρια του Salif Keita, που πλέον έχει κλείσει τα 76. Salif Keita, τραγουδοποιός από το Μάλι, έτσι να πούμε λίγα πράγματα για τον Salif. Έχει συνδυάσει παραδοσιακούς ρυθμούς με φωνητικά και με ηλεκτρονικά όργανα, κάτι που τον έκανε πασίγνωστο και στη Δύση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Τον 4,4.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη, κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη, σαν φως στα πλατιά ενδόμηχα δώματα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Ένα τραγούδι που θα χαρίσω σε όλους τους άντρες που δεν κλαίνε γιατί είναι άντρες. Από το χνούδι της εφηβείας μέχρι το θάνατο.

σε μια στιγμή βρέθηκε πάνω από τη στέγη του συμφοριασμένου σπιτιού. Το στενό από κάτω έγινε στο πλάι και φούνιαξε χαμηλά, κάτω από τα πόδια της Μαργαρίτας ξύπνησε.

της γης θέλεις να παραβγείς με τον ήχο. Οι φίλοι που είχες εχθές είναι πια ζωγραφιές. Σας προτείχω, τα αστέρια σβήσαν ξανά κι είναι οι σκέψεις φιλιά στον καθρέφτη. Τα αστέρια σβήσαν ξανά κι η σελήνη γλιστρά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
1: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
0: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
1: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
0: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
1: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 13 34U, 16 GB, 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
0: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
1: CRM Ariadne.
0: Μπες στην κλήρωση.
1: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
0: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή. Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM και στα μουσικά δρόμενα του 1969. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στην ίδια πάντα συχνότητα. Ο Λίνος Κόκοτος και ο κύκλος του Ώρες για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλή σας ακρόαση.

Με την ιδιαίτερη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου να ερμηνεύει δύο συνθέσεις του Λίνου Κόκο, του δύο στιχουργήματα του Αργύρη Βεργόπουλου. Ο Οδυσσέας με τη συμμετοχή της Κοροδίας και Ερημιά, υπότιτλος Απουσία. Πάντα από τον κύκλο του Λίνου Κόκο του «Οι ώρες».

Ένας κύκλος 13 συνθεμάτων με τις μουσικές του Λίνου Κόκοτου, τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη. Τους στίχους του Αργύρη Βεργόπουλου, επιλέξαμε δύο ήδη, αλλά και του Άκου Δασκαλόπουλου. Ο τελευταίος υπογράφει το γνωστό «Γειτονάκι μου» από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου που συμμετείχε στο κύκλο.

Ή Γιώργος Ζωγράφος λοιπόν και Γιάννης Πουλόπουλος. Μαζί τους συνερμηνευτές στον κύκλο η Ρένα Κουμιώτη που την ακούσαμε στο ξεχασμένο τραγούδι «Κοιμάσαι στο γυαλό» σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, αλλά και ο Μιχάλης Γιολάρης.

Από τον Μιχάλη Βιολάρη ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι του προλόγου αλλά και του Μακροσκελούς. Τελικά αφιερώματός μας στον κύκλο του Λίνου Κοκοτού «Ώρες» στα 1969 με τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη και τους στίχους των Άκου Δασκαλόπουλου και Αργύρη Βεργόπουλου. Ο τελευταίος υπογράφει τη σύνθεση που μόλις επιλέξαμε και εσύ δεν μου μιλάς. Η συνέχειά μας κατά 3 χρόνια μεταγενέστερη, στα 1972. Ιρένα Κουμιώτη και Μιχάλης Βιολάρης ερμηνεύουν τον κύκλο του Λίνου Κόκοτου και πάλι με τον Οδυσσέα Ελίτη, αυτή τη φορά να υπογράφει τους στίχους, το θαλασσινό τριφύλι.

Το δελφινοκόριτσο λοιπόν και ντούκου ντούκου μηχανάκι. Δύο συνθέσεις, τον Λίνου Κόκοτου και Οδυσσέα Λίτη, με τις ερμηνείες της Ρένας Κουμιώτη και του Μιχάλη Βιολάρη στα 1972 από τον κύκλο «Το θαλασσινό τριφύλι».

30 περίπου χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Πουλόπουλο, η Αναμελίτη επανερμηνεύει στα τέλη της δεκαετίας του 90 την σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου «Οι μέρες του καλοκαιριού» που μόλις ακούσατε. Ακολουθεί ένα ακόμα τραγούδι του συνθέτη, στίχους αυτή τη φορά του Άκου Δασκαλόπουλου, από τη φωνή της και πάλι. «Έκλαψα χθες».

Με το λόγο του Μιχάλη Γκανά, τη μουσική του Μίνο Αμάτσα, πάντα από τον κύκλο του τελευταίου «Ο Μάγος της Πόλης», επιλέξαμε το τραγούδι «Στον όμορφο τον τόπο».

Από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Μανώλη Χατζημανώλη με το στίχο του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου «Σήκω και χόρεψε» για να ολοκληρώσουμε το σύντομο αφιέρωμά μας στον Μίνο Αμάτσα και στο έργο του «Ο Μάγος της Πόλης».

Η χοροδία Τυπάλδου και η σύνθεση του Άλκη Αλκαίου και του Νότι Μαυρουδί, στίχη μουσική, αντίστοιχα, πρωινό τσιγάρο.

Στα 1976 και σε έναν ακόμα κύκλο των Χατζηδάκη Γκάτσου θα σταθούμε, φίλες και φίλοι. Στα παράλογα, από όπου η προσευχή της Παρθένου με την Μελίνα Μερκούρη. Και αμέσως μετά το εναρκτήριο, σύνθεμα του δίσκου, είσοδος κινδύνου, ένα οργανικό.

Από τα μουσικά δρόμενα του 70 σε εκείνα του 90 και από τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μιχάλη Νικολούδη. Με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη και τον λόγο του ποιητή Διονύση Καψάλη, απόψε θέλω να μεθύσω.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

φορές. Μ' έχεις γελάσει δυο φορές. Πάνω θεμάσαι δυο φορές. Την έχεις κάσει και ρωτιόμουνα που να σε δυο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη μη ξεχνάς. Την παροιμία μια του κλέφτη.

δύο φορές. Μ' έχεις γελάσει δύο φορές. Παναθέμα σε δύο φορές. Την έχεις κάσει και ρόκιο μου να πούνα σε δύο φορές. Μ' έχεις γελάσει κι ύστερα. Με λες και ψεύτη μη ξεχνάς.

Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
2: Καλήν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Εκατόν

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΠ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: ενδιαφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική. Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Μαλάικα, θα πει άγγελέ μου, και γράφτηκε στα Σουαχίλη το 1945 από τον Τανζανό Άνταμ Σαλίμ. Εμείς το ακούμε από τη Λιάμπικο.

Enjoy yourself, it's later than you think, λένε η Maxine Sullivan και ο Bob Haggard. Οδείς την ευχαρίστηση και την καλοπέραση που όποτε και την ανακαλύψει.

Nobody knows you when you are down and out, λένε ο Jason Isbell και η Preservation Hall Jazz Band. Κανείς δεν σε ξέρει όταν είσαι φτωχός και αμφισβητούν βαθιά την αγνή φιλία.

Κιθάρα, Ιρλανδέζικο κομπουζούκι, μπάντζο τενόρο και μαντολίνο παίζουν τα μέλη του group The Trials of Cato. Diffirwitch, ο αλληλική λέξη που σημαίνει διασκέδαση.

Από την ταινία του 1935 Every Night at 8, I Am in the Mood for Love με την Brenda Lee. Το έχουν πει άπειροι γνωστοί τραγουδιστές μέχρι και ο Rod Stewart το 2003.

Από ένα δίσκο με παραδοσιακές αφρικάνικες μελωδίες που μοιράζεται ο Χάρη Μπελαφόντε με τη Μίρια Μακέμπα, εμείς ακούμε από το Χάρη Μπελαφόντε βέβαια, Θούλα Θούλα.

Ο Σκοτ Μπράντλι είναι διατεθειμένος να μεταθρέψει σε ragtime ένα οποιοδήποτε κομμάτι. Εδώ καταπιάνεται με το Wellerman, ένα ναυτικό τραγούδι των Φαλενοθυρών.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να έρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

σκληρά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Χρόνια μετά, από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύληνα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας μεδρινού.

Κι ο νους μου πήγε στις καλές τις σήμερες βραδιές.

104,4 η ποιότητα τα FM.

εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητά.

Και μοιάζει τόσο μακρινή σαν σύννεφο, σαν αστραπή, όπως η φλόγα μιας φωτιάς που σιγοσβήνει. Κι ανοίγει πάλι απ' την αρχή του τέλους η καταπακτή και εξαφανίζομαι στου έρωτα τη δίνει. Και γίνεσαι πιο μακρινή μες στο παρόν αλωτινή, όπως η φλόγα μιας φωτιάς που σιγοσβήνει. Κι ανοίγει πάλι απ' την αρχή

0: είναι μία.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM και στα μουσικά δρόμενα του 1969. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στην ίδια πάντα συχνότητα. Ο Λίνος Κόκοτος και ο κύκλος του Ώρες για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλή σας ακρόαση.

Με την ιδιαίτερη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου να ερμηνεύει δύο συνθέσεις του Λίνου Κόκο, του δύο στιχουργήματα του Αργύρη Βεργόπουλου. Ο Οδυσσέας με τη συμμετοχή της Χοροδίας και Ερημιά, υπότιτλος Απουσία. Πάντα από τον κύκλο του Λίνου Κόκο του «Οι ώρες».

Ένας κύκλος 13 συνθεμάτων με τις μουσικές του Λίνου Κόκοτου, τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη. Τους στίχους του Αργύρη Βεργόπουλου, επιλέξαμε δύο ήδη, αλλά και του Άκου Δασκαλόπουλου. Ο τελευταίος υπογράφει το γνωστό «Γειτονάκι μου» από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου που συμμετείχε στον κύκλο.

Ή Γιώργο Ζωγράφο λοιπόν και Γιάννη Πουλόπουλο. Μαζί του συνερμηνευτέ στον κύκλο η Ρένα Κουμιώτη που την ακούσαμε στο ξεχασμένο τραγούδι «Κοιμάσαι στο γυαλό» σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, αλλά και ο Μιχάλης Γιολάρης.

Από τον Μιχάλη Βιολάρη ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι του προλόγου αλλά και του Μακροσχελούς, τελικά αφιερώματός μας στον κύκλο του Λίνου Κοκοτού «Ώρες» στα 1969 με τις ενορχιστρώσεις του Νίκου Μαμαγκάκη και τους στίχους των Άκου Δασκαλόπουλου και Αργύρη Βεργόπουλου. Ο τελευταίος υπογράφει τη σύνθεση που μόλις επιλέξαμε και εσύ δεν μου μιλάς. Η συνέχειά μας κατά 3 χρόνια μεταγενέστερη, στα 1972. Η Ρένα Κουμιώτη και Μιχάλης Βιολάρης ερμηνεύουν τον κύκλο του Λίνου Κόκοτου και πάλι με τον Οδυσσέα Ελίτη, αυτή τη φορά να υπογράφει τους στίχους, το Θαλασσινό Τριφύλι.

Το Δελφινοκόριτσο λοιπόν και ντουκου ντουκου μηχανάκι. Δύο συνθέσεις, τον Λίνου Κόκοτου και Οδυσσέα Λίτη, με τις ερμηνείες της Ρένας Κουμιώτη και του Μιχάλη Βιολάρη στα 1972 από τον κύκλο «Το θαλασσινό τριφύλι».

30 περίπου χρόνια μετά την πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Πουλόπουλο, η Αναμελίτη επανερμηνεύει στα τέλη της δεκαετίας του 90 την σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου «Οι μέρες του καλοκαιριού» που μόλις ακούσατε. Ακολουθεί ένα ακόμα τραγούδι του συνθέτη, στίχους αυτή τη φορά του Άκου Δασκαλόπουλου, από τη φωνή της και πάλι. «Έκλαψα χθες».

Με το λόγο του Μιχάλη Γκανά, τη μουσική του Μίνο Αμάτσα, πάντα από τον κύκλο του τελευταίου «Ο Μάγος της Πόλης», επιλέξαμε το τραγούδι «Στον όμορφο τον τόπο».

Από τον ίδιο κύκλο με την ερμηνεία και πάλι του Μανώλη Χατζημανώλη με το στίχο του Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλου «Σήκω και χόρεψε» για να ολοκληρώσουμε το σύντομο αφιέρωμά μας στον Μίνο Αμάτσα και στο έργο του «Ο Μάγος της Πόλης».

Η χοροδία Τυπάλδου και η σύνθεση του Αλκιαλκαίου και του Νότι Μαυρουδί, στίχη μουσική, αντίστοιχα, πρωινό τσιγάρο.

στα 1976 και σε έναν ακόμα κύκλο των Χατζηδάκη Γκάτσου. Θα σταθούμε, φίλες και φίλοι, στα παράλογα, από όπου η προσευχή της Παρθένου με την Μελίνα Μερκούρη. Και αμέσως μετά το Εναρκτήριο, σύνθεμα του δίσκου, είσοδος κινδύνου, ένα οργανικό.

Από τα μουσικά δρόμενα του 70 σε εκείνα του 90 και από τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μιχάλη Νικολούδη. Με την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη και τον λόγο του ποιητή Διονύση Καψάλη, απόψε θέλω να μεθύσω.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

περπατάς με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός το τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει. Μη σκοντά

Μαλάικα, θα πει άγγελέ μου, και γράφτηκε στα Σουαχίλη το 1945 από τον Τανζανό Άνταμ Σαλίμ. Εμείς το ακούμε από τη Λιάμπικο.

αφιερωμένο στη μουσική της Χαβάης, αφήνει την κιθάρα του να φτιάξει συναισθήματα. Ο Sonny Chillingworth. Μο Ιωάννε, Dreams Like Key.

Nobody knows you when you're down and out, λένε ο Jason Isbell και η Preservation Hall Jazz Band. Κανείς δεν σε ξέρει όταν είσαι φτωχός και αμφισβητούν βαθιά την αγνή φιλία.

Κιθάρα, Ιρλανδέζικο κομπουζούκι, μπάντζο τενόρο και μαντολίνο παίζουν τα μέλη του group The Trials of Cato. Differwitch, ο αλική λέξη που σημαίνει διασκέδαση.

από την ταινία του 1935 Every Night at 8, I Am in the Mood for Love με την Brenda Lee. Το έχουν πει άπειροι γνωστοί τραγουδιστές μέχρι και ο Rod Stewart το 2003.

Από ένα δίσκο με παραδοσιακές αφρικάνικες μελωδίες που μοιράζεται ο Χάρη Μπελαφόντε με τη Μίρια Μακέμπα, εμείς ακούμε από το Χάρη Μπελαφόντε βέβαια, Θούλα Θούλα.

Ο Σκοτ Μπράντλι είναι διατεθειμένος να μεταθρέψει σε ragtime ένα οποιοδήποτε κομμάτι. Εδώ καταπιάνεται με το Wellerman, ένα ναυτικό τραγούδι των Φαλαινοθυρών.